0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχία.

ντόπια. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε και πάλι.
2: Χαίρετε ξανά.
1: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά είμαστε. Αφού έφυγε η Δευτέρα, είμαστε πολύ καλά.
1: Εντάξει, καλέ τώρα.
2: Δεν την μπορώ τη Δευτέρα, δεν την μπορώ. Την Κυριακή το απόγευμα με πιάνει.
1: Άρα από σήμερα σε έχω ορεξάτη.
2: Ναι, έχεις ορεξάτη της... με μεγάλα κέφια.
1: Ναι, να σου πω. Να σου πω, πριν ξεκινήσουμε, θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτό που έγινε για άλλη μια φορά με αυτές τις απάτες. Τη σπήρα που τέλος πάντων στη...
2: Τι ήταν αυτό ρε με το ΔΔΕ?
1: Με το ΔΔΕ που λέγανε ότι είναι του ΔΔΕ και φέρανε από ανθρώπους ηλικιωμένους. Λοιπόν, αυτό συνέβη οικογενειακά σε μένα.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι. Πήρανε την κόρη μου,
2: ναι,
1: τη μεγάλη τηλέφωνο,
2: ναι,
1: και καλά ότι σε 48 ώρες διακοπεί το ρεύμα γιατί έχει μια κατανάλωση 2.000 κιλοβατόρες.
2: Τι είπες τώρα?
1: Και είναι πρόβλημα. Το κατάλαβε η κόρη μου, το κλείσε. Και αμέσως μετά καπάκι πήραν τη μητέρα της στο κινητό.
2: Εσύ πού τα βρίσκουν αυτά, δηλαδή?
1: Αυτό είναι, συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
2: Δεν είναι μιλημένοι από μέσα.
1: Όλα αυτά τα στοιχεία πού τα βρίσκουν, δηλαδή?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ ύποπτο το πράγμα. Τέλος πάντων, τους ξεριζώσαν τους Χριστιανούλιδες.
1: Ναι. Αλλά.
2: Πού είναι
1: πού βρίσκεται τα στοιχεία?
2: Έτσι.
1: Να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Πού βρίσκονται σε αυτούς τους απατεώνες
2: τα
1: δικά μας στοιχεία?
2: Και να απαντήσουν γρήγορα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.

0: Τι αγαπημένο ζευγάρι.
1: Μα αστειεύεσαι τώρα κι εσύ.
0: Γιατί καλέ, είναι μια χαρά. Με τα παιδάκια τους.
1: Που είναι αγαπημένα και με τα παιδιά τους πολύ.
0: Ο ένας ειδικά, τι να σου πω.
1: Μην το συζητάς.
0: Να του πούμε κι εμείς έστω ετεροχρονισμένα του Μπέκαμ χρόνια πολλά.
1: Ναι, μωρέ, για να μην στεναχωρηθεί κι εκείνος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είχε τα γενέθλιά του
1: ναι,
0: άνθρωπο.
1: Ναι, και είναι η δεύτερη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας αυτή.
0: Ναι. Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη.
0: Ναι,
1: η πρώτη είναι όλη μεγάλη. Δεν του λένε για γενέθλια, ναι. Φοβούνται.
0: 51 ετών έγινε. Καλέ, μεγάλωσε κι αυτό.
1: Πήγε στο 5, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Και η Βικτόρια του ανέβασε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Είσαι ο κόσμος μας. Ο κόσμος μας, συγγνώμη. Τα πάντα μας. Αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδερφό και φίλο. Στην πιο ευγενική, γενναιόδορη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη μέρα. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από σένα.
1: Καταλαβαίνεις πώς περνάει τις υπόλοιπες μέρες, έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ο κόσμος τους όλος.
1: Ο Μπέκαμ τώρα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι.
1: Μικρό κόσμος.
0: Μάλλον είναι πολύ μικρός ο κόσμος.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ μικρός.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: η φωτογραφία που ανέβασε
1: ναι.
0: Έχει τον Ντέιβιντ
1: ναι.
0: Με ένα τέλος πάντων.
1: Σπίτι.
0: Σχεδόν.
1: Σχεδόν στριγκ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σχεδόν στριγκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα. Αν κρίνουμε από το μέγεθος
1: ναι, ναι, ναι.
0: Του string
1: ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Είναι πολύ μικρός
1: μικρό κόσμος. Κόσμος σου λέω, το είπα εγώ από την αρχή.
0: Για τα παραμέσα δεν ξέρω.
1: Όταν αρχίζει να λες σύζυγος, μπαμπάς, αδερφός, αυτό φίλος, έχει φύγει το τρένο.
0: Χαίρετε.

0: στην TV. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μας έχουν πει ότι είμαστε κακούλιδες.
1: Γιατί καλέ?
0: Δεν ξέρω γιατί. Και δεν συμφωνώ κιόλας.
1: Γιατί?
0: Τι φταίω εγώ, τι φταίς εσύ που είναι μικρό το μαγιό του David Beckham.
1: Άντε, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Πάμε στις ταινίες.
1: Εμείς μιλάμε για το μαγιό, για τίποτα άλλο.
0: Έλατε, για τίποτα άλλο.
1: Αυτά που βλέπουμε.
0: Και που δεν βλέπουμε επίσης.
1: Για πες.
0: Πάμε λοιπόν ξανά. Συνεχίζουμε στις ταινίες του καλοκαιριού που τους περιμένουμε τώρα, Δαναπά.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε ότι 5 Ιουνίου βγαίνει το Masters of the Universe με σκηνοθέτη τον Travis Knight. Mm-hmm. Και είναι πάλι ο πρίγκιπας Άνταμ, ο οποίος για να σώσει την οικογένεια και τον κόσμο μαζεύει τους πιο στενούς συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, για να πολεμήσουν τον Ίξμαν.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, τον Σκέλετορ. Αυτό είναι ο Ίξμαν. Ο πρίγκιπας Άνταμ. Παίζουν Καμίλα Μέντες, Ίντρις Μπέλμπα, αγαπώ πολύ, και Τζάρετ Λέτο, αγαπώ ακόμα περισσότερο. Ναι. Μέχρι τις 5 Ιουνίου, όσοι θέλουν να κάνουν υπομονή.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Και χθες και σήμερα μας μίλησες για κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με αυτό, με διάστημα.
0: Ναι. Καλοκαίρι, γαρ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν καλοκαίρι. Οι βαριές ταινίες πέφτουν στο στομάχι πολύ βαριές το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είμαστε όξο χαρά. Κάτι διαστημικά, κάτι αυτά, κάτι περιπέτειες, κάτι. Εκεί.
1: Κανένα ρομαντική κομεντή δεν έχει.
0: Ρομαντική
1: τίποτα.
0: Κομεντή τώρα κι εσύ, θα αστειεύεσαι.
1: Μιας και μιλάς για ταινίες.
0: Ναι.
1: Αν βρεις χρόνο και μπεις στο Netflix,
0: ναι,
1: να δεις το An English Teacher.
0: An English Teacher. Τι
1: Julian Moore.
0: Julian Moore είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό, το έχω δει. Και έχω την εντύπωση ότι τελειώνει μες τον Ιούνιο. Δε, η ημερομηνία του.
1: Καλή ταινία είναι.
0: Ταινία, ταινία.
1: Ναι.
0: Έχουν ημερομηνίες.
1: Ναι.
0: Οκ, θα το δω.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μπράβο τους.
1: Εγώ δεν το ξέρω τι γίνεται αυτό στο διαγωνισμό, να τα λέμε αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Μέσω της εκπομπής, ψάξε. Συχνά πυκνά έχουμε ανακαλύψει υπέροχα πράγματα.
1: Πραγματικά που,
0: κάνουν που τα
1: δεν
0: παιδιά.
1: Είχαμε ιδέα ότι συμβαίνουν. Έτσι.
0: Και μπράβο τους. Για μια φορά, για πες.
1: Λοιπόν, χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαθαίνουν πώς θα αντιδρούν σε μια αρνητική κατάσταση αντί να παγώνουν. Και αυτή η κατάσταση έχει να κάνει με την υγεία. Μέσα από το Kids Save Lives εκπαιδεύονται στην κάρπα. Ξέρεις την κάρπα.
0: Κάρπα, ναι. Αυτή η
1: κίνηση
0: της
1: καρδιάς. Και συμμετέχουν σε εθνικό διαγωνισμό κάρπα.
0: Μπράβο τους.
1: Απίστευτο. Που φέρνει τη γνώση και σώζει ζωές. Προφανώς κατευθείαν μέσα στα σχολεία τους γίνεται αυτό. Στο τελικό της Αθήνας, το 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου πήρε την πρώτη θέση. Και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού πήρε επίσης την πρώτη θέση, όχι στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα.
1: Η δράση συνεχίστηκε και στη Θεσσαλονίκη στις 3 Μαΐου.
0: Μπράβο.
1: Και εκεί κερδίσανε, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Και κοίτα να δεις τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί να μην τα μαθαίνουμε, και όχι απλώς να τα μαθαίνουμε, να τα χαιρόμαστε κιόλας που συμβαίνουν αυτά και να τα ζητάμε και στα σχολεία μας.
0: Να γίνονται.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ ωραία είδηση. Μπράβο, Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, γεια σου. Τι κάνεις?
0: Χαίρετε, είμαι καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, σε ακούμε. Τι ωραία μας έχεις.
0: Έχω μία ευχάριστη είδηση. Μία πρωτόγνωρη δράση περιβαλλοντικής καταγραφής και συμμετοχικής επιστήμης πραγματοποιήθηκε χθες στη λίμνη Κάρλα με το πρώτο BioBleach που διοργανώθηκε σε ελληνική λίμνη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Future Lakes. Η καθηγήτρια υδατίνων οικοσυστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιφηγένεια Κάγκαλου, εξήγησε πως το BioBleach είναι μια εντατική περίοδος βιολογικής καταγραφής με στόχο την καταγραφή όλων των ζωντανών ειδών μέσα σε μια καθορισμένη περιοχή, με τη συμμετοχή επιστημόνων, φυσιοδηφών και εθελοντών. Όπως ανέφερε, η δράση στη λίμνη Κάρλα εντάσσεται στη φιλοσοφία της επιστήμης των πολιτών, τονίζοντας ότι οι ενεργοί πολίτες κάθε περιοχής λαμβάνουν μέρος και παράγουν επιστημονικά αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ότι παρακολουθούν ή ενημερώνονται, αλλά οι ίδιοι καταγράφουν. Στόχος των διοργανωτών ήταν να συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 ενήλικες και παιδιά στις όχθες της λίμνης, με τους εθελοντές να παίρνουν δείγματα ψαριών, πλακτού και βενθικών ασπόνδυλων, να παρατηρούν πουλιά και να πραγματοποιούν επιτόπιες αναλύσεις νερού. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία μέσω εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και παρατήρηση με το μάτι. Βγήκαν φωτογραφίες και δεδομένα που μεταφράζονται σε επιστημονικές παραμέτρους, όπως σημείωσε η κυρία Κάγκαλου, υπογραμμίζοντας ότι σε λίμνη είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα για πολλές τόσες παραμέτρους. Η εκδήλωση περιέλαμβανε θεματικά mini schools για μικροπούλια, υδρόβια και αρπακτικά πτηνά, βενθικά ασπόνδυλα, σκορπιούς και ψάρια, ενώ παρουσιάστηκε και η εφαρμογή Blooming Algae. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αζότου και φωσφόρου μέσω της πλατφόρμας Aquality και καταγραφές ειδών με τη χρήση του iNaturalist.
1: Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, συμβαίνουν.
0: Από
1: μπράβο.
0: Το CNN μας ήρθε.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα.

0: Λοιπόν, με βλέπεις πως κάθομαι.
1: Ναι, άκρη-άκρη.
0: Όχι, δεν είμαι, μια χαρά. Μέση-μέση είμαι.
1: Εγώ είμαι άκρη-άκρη, κακομοιρά.
0: Εσύ έχεις τους λόγους σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τους
0: λοιπόν,
1: έχω.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Οι ψυχολόγοι λέει συμφωνούν. Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
1: Ποια?
0: Πρώτον, έχεις εγρήγορση και δέσμευση.
1: Τι είπες τώρα?
0: Από ψυχολογική άποψη, αν κάθεσαι στην άκρη του καθίσματος, ναι, συνδέεται συχνά με την κατάσταση εγρήγορσης.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου εδώ.
1: Okay. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Πρόκειται για άτομα λέει, που τείνουν να προβλέπουν τι πρόκειται να συμβεί.
1: Ναι.
0: Και να εμπλέκονται έντονα σε αυτό που έχουν μπροστά τους. Καλά, έχεις τίποτα μαζί μου?
1: Όχι, όχι, αλλά δεν είμαι εγώ του Μαναφουκίου.
0: Έτσι. Mm. Σε επαγγελματικά πλαίσια, η στάση αυτή μπορεί να μεταδίδει ενδιαφέρον, ενέργεια και δέσμευση, γι' αυτό και συχνά προτείνεται σε συνεντεύξεις.
1: Αυτό είναι. Ποιος θα μου πάρει συνέντευξη,
0: δηλαδή,
1: δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να έρθει ο άλλος να του πάρει συνέντευξη, να κάθεται στην άκρη.
1: Άκρη-άκρη. Θα νομίζω ότι είμαι έτοιμος να φύγω.
0: Θα σου πω εγώ τι νομίζω στο τέλος, αν γίνει αυτό. Όταν λέει το σώμα αντανακλά ένταση. Σε άλλες περιπτώσεις, αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη νευρικότητας,
1: ναι,
0: ανησυχίας,
1: ναι,
0: ή στρες.
1: Αυτό ψηφίζω.
0: Το σώμα παίρνει μια θέση ετοιμότητας, σαν να είναι έτοιμο να σηκωθεί ανά πάσα στιγμή.
1: Τι έχεις να μου πεις γι' αυτό?
0: Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω να σου πω, έχω να σου συστήσω.
1: Για πες.
0: Μια αληφή για τις αιμορροϊδές.
1: Θα την πάρω.
0: Έμα για όνομα.

Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus, μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεξτρόζι και βιτ...

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ στη συχνότητα που είστε συντονισμένοι, που αγαπάτε, που είσαστε πολύ φανατικοί.
0: Βλέπω κάποιους έχουν καθυστερήσει όμως και θα βάζω απουσίες. Τα μετράω. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Σου βγαίνει το δασκαλίστικο τώρα, έτσι.
0: Να το ξαναβάλω μέσα.
1: Κλείστο λιγάκι, ρε.
0: Βάλε ένα τραγούδι για να πιω λίγο νερό.
1: Να πιει λίγο νερό. Να πάρω. Κάνε, ηρέμησε.
0: Και ξεκινάμε.
1: Έτσι, μπράβο.

χρόνια πολλά, Επιφάνιο. Επιφανία Θεόδωρο, Θοδωρή, Θεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θεοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα. Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδώρου, εν κυθύρη ασκήσα. Διεθνή ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα. Σαν σήμερα, 12 Μαΐου το 254, ο Πάπα Στέφανο Α διαδέχεται τον Πάπα Λούκιο Α.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, να σας πω μάλλον πώς θα μας βρείτε και πώς θα μας στείλετε το ωραίο μήνυμά σας. Θα μπείτε λοιπόν στο Facebook, θα βρείτε τη σελίδα μας Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: περιοχή του σώματός σου, που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Ήξερες γιατί οι αερισυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη?
1: Όχι. Εσύ ήξερες?
0: Όχι, και δεν το είχα προσέξει ότι έχουν και πίσω το χέρι από την πλάτη.
1: Άρα, πάμε παρακάτω. Όχι. Άντε μερούλα.
0: Λοιπόν,
1: σ' ακούω.
0: Καθημερινά πραγματοποιείται χιλιάδες πτήσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Γίνονται ταξίδια λίγων ή και περισσότερων ωρών από
1: όλο τον
0: άκρη
1: κόσμο.
0: Σε άκρη σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια τεράστια οργάνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.
1: Βεβαίως, πάντα.
0: Αεροσυνοδοί και πιλότοι βρίσκονται πάντα στη συνεννόηση και υπάρχουν κανόνες οι οποίους ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικά προετοιμασμένοι πριν από κάθε ταξίδι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
1: Πριν από εσάς, για εσάς. Ναι.
0: Μπράβο. Αλλά δεν μας λέει γιατί.
1: Μπράβο, ρε, εσύ. Η είδηση της μερούλας είναι η άχρηστη, μη ολοκληρώσιμη, ολοκληρωμένη η είδηση της μερούλας, η οποία ψάχνει εναγωνίως να, δεν μπορώ άλλο να κάνω τον αυτό. Πώς είναι στα δελτία ειδήσεων που πέφτει η σύνδεση και ο παρουσιαστής αναλύει,
0: λοιπόν,
1: την ανάλυση? Ναι.
0: Οι αεροσυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη όταν,
1: ναι,
0: επιβιβάζεται ο κόσμος στο αεροπλάνο.
1: Mm.
0: Αυτό συμβαίνει με όλους ή όλους τους αεροσυνοδούς. Δεν το κάνουν επειδή έτσι τους βολεύει. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
1: Τι?
0: Πριν από κάθε
1: δεν έχουν κόψει τα νύχια τους και φαίνονται ότι είναι λίγο βρώμικα και κρύβουν πίσω από την πλάτη.
0: Πριν
1: το βρήκα.
0: Όχι.
1: Α.
0: Πριν από κάθε απογείωση του αεροπλάνου, το πλήρωμα καμπίνας πρέπει να μετρήσει τον αριθμό επιβατών. Επιβεβαιώνουν έτσι ότι όλοι όσοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει μπροστά στους επιβάτες μετρώντας παράδειγμα κεφάλια.
1: Δεν το σκέφτηκα. Και κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Αλλά έχει δύο χέρια. Κάτι και κλαδώνει και μετράει και στα πόδια.
0: Είσαι πεζό.

0: βάζει που είναι ο κλαδόνι. Ο συνοδό έχει μετρήσει και τα δάχτυλα του ποδιού. Αλλά είναι και άλλη επιβάση στα αεροπλάνα, λέει μεγαλύτερα. Για πες. Τι άλλο
1: λοιπόν,
0: μετράνε.
1: Τι γίνεται. Για να δει πόσο.
0: Τούφε, τούφε τα μαλλιά, τι μετρά.
1: Μπαχ, παιδί μου, έχουν ένα μετρητή στο χέρι του.
0: Τι μετρητή.
1: Και αυτό ο μικροσκοπικό μετρητή βρίσκεται στα χέρια του και όταν μπαίνει στο αεροπλάνο, τσουκ τον πατάνε.
0: Α, και άμα έχει είσοδο από δύο μέρη. Για να σε δω εδώ μερικά.
1: Δεν έχει δύο, μένα έχει.
0: Ναι, αν έχει φυσούνα. Αν δεν έχει φυσούνα, πας και πας με τα πόδια όπως είναι στο εδώ, εντό. Ναι. Σε εμά, αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και από τη μία και από την άλλη. Εκεί για πες με ρε Μερούλα, πώς το λένε.
1: Θα έχει βομβητή Α, βομβητή Β.

0: Πετρούλα, πριν
1: λοιπόν,
0: ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Καλό κεράκι έρχεται.
0: Βραδινό μπανάκι, ναι.
1: Βραδινό μπανάκι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω στους φίλους μας ακροατές.
0: Τες.
1: Που δεν έχουν λεφτά να πάνε γυμναστήριο, που βαριούνται να πάνε έξω να περπατήσουν, που βαριούνται να βγάλουν το σκύλο τους.
0: Γιατί να τα λέμε όλα αυτά και δεν λες απλά εγώ. Λες η Μέρη που βαριέμαι. Ωραία. Να κάνω τα πάντα. Γιατί βάζεις στο στόμα σου τους άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Όσοι μοιάζουν σε μένα και θέλουν να συνεχίσουν να μου μοιάζουν, μπορούν να πατήσουν στο YouTube,
0: ναι,
1: το χόρεψε αγάτα. Λοιπόν, είναι μια γατούλα που κάνει διάφορες κινήσεις και κάνει,
0: ναι, ναι,
1: χόρεψε αγάτα,
0: ναι,
1: έλα και σταμάτα.
0: Μάλιστα, σταμάτα.
1: Και έτσι παίρνεις αναπνοή,
0: ναι,
1: και μετά συνεχίζεις το χορό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία.

0: Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Και πάμε. Γεια σου Μερούλα, τι έγινε?
1: Καλά Θάνο μου. Αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
0: Που δεν σε δίνω στον κόσμο.
1: Είναι να έχεις καλούς φίλους. Γιατί άμα έχεις καλούς φίλους.
0: Μη δεις να κουμπίσω το κινητό μου. Κατευθείαν εκεί να με δώσεις. Οπότε τι πρόβλημα έχεις?
1: Δεν είμαι φίλη σου. Πρέπει να σου το πω.
0: Για πάμε τώρα. Έχεις κάτι να πεις? Ή να βάλω τραγούδι.

0: γυναίκες με το όνομα Μαρία,
1: ναι,
0: απαγορεύεται να εργαστούν ως ιερόδουλες.
1: Γιατί? Α, επειδή έχει το όνομα
0: της Μαρία.
1: Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και άμα τα αλλάξουν.
0: Πώς το κάνουν, Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μντόρε, μη φασόλ.
1: Ας το κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλάζει το όνομά της και τελειώνει η ιστορία.
0: Μα φυσικά. Τι μωρέ, τι λες, αλλάξει το όνομά της. Και άμα το μάθει άλλο ότι έχει αλλαγμένο το όνομά της.
1: Θα πάνε, το δηλώσει. Αλλάζει το όνομά μου. Το κάνω αλλιώς.
0: Θα έχει φασαρίες.
1: Ναι.

0: Επιστήμονες, λέει, έλυσαν το μυστήριο γύρω από το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Έγινε τετράγωνο.
0: Όχι, δεν τετραγωνίσαν το τρίγωνο. Το τρίγωνο των Βερμούδων, λοιπόν, αποτελεί μία θανατηφόρα, λέει, περιοχή μεταξύ Φλόριντα, Πουερτορίκο και Βερμούδων, η οποία είναι γνωστή ότι έχει απορροφήσει, λέει, δεκάδες αεροπλάνα και πλοία κατά τη διάρκεια των ετών. Η περιοχή καλύπτει 700.000 χιλιόμετρα ωκεανού, 270.000 τετραγωνικά μίλια, και είναι ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο κομμάτι της θάλασσας. Στο τρίγωνο του διαβόλου, όπως το ονομάζουν, λέγεται ότι ένας αριθμός αεροσκαφών και πλοίων έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Μάλιστα, διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα, ακόμα και σε εξωγήινα όντα. Για τον εν λόγω θέμα, λοιπόν, έχουν διαπιστωθεί πολλές θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη υπερφυσικής δύναμης και όχι μόνο. Ο μελετητής όμως, ο ερευνητής το 2007, Καρλ, Αυστραλός επιστήμονας, κατέριψε το μύθο σχετικά με τον μεγάλο αριθμό εξαφανίσεων, δηλώνοντας το πιο κοινό αλλά και απλό επιστημονικό γεγονός. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν τον επιστήμονα, τα άλλη τα μυστήρια του τριγώνου των Βερμούδων οφείλονται πιθανότατα σε ανθρώπινα λάθη και στις πολύ κακές καιρικές συνθήκες λόγω της εγκύτητας του τριγώνου του διαβόλου με τον ισημερινό. Κοντά σε ένα πλούσιο μέρος, λέει, του κόσμου, της Αμερικής, επομένως έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα. Δήλωσε ο Αυστραλός επιστήμονας, τόνισε δε την ομοιότητα μεταξύ του αριθμού των εξαφανίσεων στο τρίγωνο των Βερμούδων και οποιοδήποτε άλλο μέρος περιοχής του κόσμου. Επανέλαβε το γεγονός ότι η περιοχή όπου τα πλοία εισέρχονται στον Ατλαντικό ωκεανό δεν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο σε αυτό. Δεν συμβαίνει, λοιπόν, κάτι περίεργο εκεί. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα εκεί, λόγω κοντά στον ισημερινό, αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Κακοί χειρισμοί, φεύγει.
1: Και μπούμ.
0: Και μπούμ.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Chronicles.
1: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
2: Λοιπόν, έχω προβλέψεις. Για τα μικρά και φθηνά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Τα οποία πασχίζουν να επιβιώσουν και αν τα καταφέρουν, δυστυχώς.
1: Τι είναι να επιβιώσουν τα αυτοκίνητα.
2: Βεβαίως. Και για θα γίνουν πανάκριβα.
1: Okay.
2: Λοιπόν, γιατί πλέον πληρώνουμε κάτι που το παίρναμε 15.000 πιο παλιά. Ναι, ένα μικρό αμαξάκι. Ναι, ναι. Πλέον το παίρνουμε πάνω από 20.
1: Γιατί?
2: Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν να κάνουν με το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και τις δεκάδες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αυτά τα χρόνια. Υπάρχει όμως και κάτι που έρχεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, το οποίο θα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ο λόγος για την εφαρμογή των κανονισμών Euro 7 για τους ρήπους. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να γίνει για όλα τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η νέα λοιπόν αυτή νόρμα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην εξέλιξη των κινητήρων, κάτι που αυτόματα οδηγεί σε νέες αυξήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα.

0: σας υπενθυμίσω πώς επικοινωνείτε μαζί μου. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες λοιπόν θα μας βρείτε. Μερούλα, ακούγεσαι μέχρι. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο, με κλειστό. Παιδιά, η Μερούλα χασμουριέται. Το ξαναλέω. Χασμουριέται ιδιαιτέρως.
1: Είμαι ματιασμένη.
0: Είσαι ματιασμένη,
1: δεν διστάζω.
0: Αφού είσαι σαββατογεννημένη, δυνατόν να ματιάζεσαι.
1: Παρασκευή έχω γεννηθεί πρωί. Πουρνό-πουρνό. Για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις.
0: Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας και θα κάνετε και ένα like στη
1: σελίδα. Γλιστρίδα έφαγες. Θα κάνετε. Θα
0: βρείτε. Εγώ φταίω. Εσύ είσαι έτοιμη να κοιμηθείς.
1: Να το μεταφράσω και στα γαλλικά.
0: Ναι, πού τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πεις ένα τραγούδι.
1: Γιατί θες να κλείσουν από τώρα, πριν πούμε γεια.
0: Τώρα φτάσαμε στο τέλος, ας κλείσουν.
1: Δεν μας πειράζει. Τι λες καλά, τους θέλουμε, τους αγαπάμε τους ανθρώπους, να τους κουφάνουμε. Τραγούδα εσύ.
0: Όχι, είσαι καλά. Λοιπόν, να σας αφήνουμε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Φιλάκια πολλά, πολλά. Σας αύριο.
1: Έλα, μαζί, θα τσακωθούμε, θα πιάσε κόκκινο.
0: Πιάνω.
1: Αύριο, μαζί.
2: Αύριο Τετάρτη, 13 του μήνα, μαζί. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.

0: Κάτσε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα καλά, όλα ανθυρά. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12 και πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια. Σήμερα είναι και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Θα το δείτε, θα τα συζητήσουμε σε λίγο.

κάθε.

Τι κάνετε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και υπέροχη Τρίτη 12 του μήνα. Μια υπέροχη αφίσα του Αντώνη Ρέμου είδα μόλις τώρα, με την οποία ο Αντώνης Ρέμος προαναγγέλει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία και προαναγγέλει με μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ, μια ανοιχτή συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχει εισιτήριο, σημαίνει ότι μπορεί να μπει όσος κόσμος θέλει, δηλαδή μπορεί να βάλει και 100.000. Κάποιος πονηρός θα έλεγε ότι αυτή η αφίσα του Αντώνη Ρέμου με τον μαυροφορεμένο Αντώνη μπροστά και πίσω, τεράστια κόκκινα γράμματα Ρέμος 30, μοιάζει πάρα πολύ με την Άννα Βύση και τη συναυλία στο ΆΚΑ. Είναι ολόιδιο το στήσιμο, αλλά όπως και να έχει, τη σχέση έχει το ένα και τη σχέση έχει το άλλο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος νομίζω θα δώσει μία από τις ωραιότερες συναυλίες της ζωής του και πραγματικά νομίζω όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Πολύ ωραία μουσική ακούμε και σήμερα. Τραγούδια, λοιπόν, μόλις απολαύσαμε το τελευταίο σίγγλ από τον Κωνσταντίνο Κουφό, Προτεραιότητα. Ιουλία Καλυμάνη, έρχεται Χάρης Αλεξίου, Πεγκυζίνα, Νότης Φακιανάκης, Πάνος Κιάμος, Κατερίνα Λιόλιου, τα πάντα. Λοιπόν, διαβάσαμε πάρα πολύ για ένα όνομα. Ένα όνομα, Γιώργος Καρλάφτης, ο Ελληνοαμερικανός superstar του American Football, που θριαμβεύει και στο Super Bowl. Είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές, το συμβόλαιό του. Και τον έχουμε δει, έχει έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα φυσικά. Πατριωτάκι είναι, ομογενής. Και παντρεύτηκε εδώ. Και για χάρη του ήρθε, τραβήχτηκε ως εδώ η Taylor Swift. Γιατί ο σύντροφος Taylor Swift και ο Γιώργος Καρλάφτης είναι φιλαράκια. Ο Travis Kelce, λοιπόν, είναι πολύ φίλος και φυσικά είναι και συμπαίκτες. Παίζουν στην ίδια ομάδα στο Kansas. Επομένως, η Taylor Swift ήρθε στην Αθήνα. Δεν την πήρε κανείς χαμπάρι. Τραγούδησε και στο γάμο. Και έγινε παιδιά χαμός. Πολύ ωραία. Πολύ καλά πήγε τα πράγματα. Ο Γιώργος, λοιπόν, έχει γεννηθεί στο Μαρούσι και πήγε το 2014, έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή. Και τι του έφερε η μοίρα, η τύχη και η σκληρή του δουλειά, να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και διάσημους αθλητές του American Football. Μπράβο στο παιδί.

παιδιά, θυμάστε τι είναι απόψε, έτσι. Λοιπόν, είναι ο ημιτελικός, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Το βράδυ νομίζω ότι περισσότερο θα κάτσουμε να δούμε τον Ακύλα και την Ελλάδα και τον πρώτο ημιτελικό. Αυτή είναι η εβδομάδα που τη συζητάμε τόσο καιρό και νομίζω ότι και για την ΕΡΤ και για την Ελλάδα και για όλους έτσι εμάς που το χαζεύουμε λίγο, είτε περισσότερο, είτε είστε Eurofan είτε δεν είστε, νομίζω απόψε είναι μια ωραία βραδιά, εκτός από το μεγάλο τελικό βέβαια. Νομίζω και φέτος και ο ημιτελικός θα κάτσουμε να το χαζέψουμε, να τον δούμε. Γιώργος Καμποτζίδης, Μαρία Κοζάκου στο σχολιασμό. Ελπίζω να μην έχει φλιαρία. Η Κλαβδία είναι αυτή που θα δώσει το 12 της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής. Αυτό θα γίνει το Σάββατο βέβαια. Την Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός με την Αντιγόνη και την Κύπρο, που επίσης είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα προκριθεί. Σήμερα όμως στην τέταρτη θέση, με τέταρτη σειρά στην εμφάνιση, ο Ακύλας και το Φέρτο θα μας δώσει μια γεύση, πολύ ωραία γεύση, γεμάτη γεύση από το τι έχει ετοιμάσει με το Φωκά Βαγγελινό, που τόσο καιρό περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι εκπλήξεις, τι θα βάλει, τι θα κάνει Παρθένα Χοροζίδου, οι καθρέφτες, όλα θα τα δούμε σήμερα. Λοιπόν, στις 10 η ώρα το βράδυ να είμαστε συντονισμένοι, τέταρτη θέση που σημαίνει ότι γύρω στις 10 και 20 το αργότερο θα έχει βγει ο Ακύλας. Για να δούμε, εσείς θα το δείτε.

0: Κάτσε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4.

Πίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου. Απόψε το βράδυ στις 10 στην Ερτένα έχει Eurovision. Και όποιος θέλει να τη δει, θα τη δει. Πιστεύω ότι θα έχει και θα γίνει ένα ρεκόρ τηλεθέασης απόψε. Λοιπόν, είδαμε τον Πασχάλη Τερζή σε ξένιαστες ωραίες φωτογραφίες από το γάμο της εγγονής του, στον οποίο παρευρέθηκε προχθές. Ως γνωστόν, ο Πασχάλης Τερζής έχει επιλέξει να αποτραβηχτεί από τα φρόντα της δημοσιότητας και βεβαίως και από το τραγούδι, οπότε κάθε δημόσια εμφάνισή του, έστω και σε μια ιδιωτική οικογενειακή στιγμή, είναι είδηση. Λοιπόν, πήγε στο γάμο της εγγονής του, της Βάσιας. Η Βάσια είναι η κόρη του γιού του Πασχάλη Τερζή, του Γιώργου, από τον πρώτο του γάμο. Λοιπόν, έγινε ένας πολύ ωραίος γάμος και φυσικά μαζί με τον Πασχάλη Τερζή ήταν και η κόρη του, η Γιάννα, η σύζυγός του φυσικά, η Μέρη, και είδαμε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες που δείχνουν τον Πασχάλη Τερζή με συγκινημένο και σίγουρα μακριά από την εικόνα που είχαμε συνηθίσει πάνω στις πίστες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε ως ένας παππούς να δει το γάμο της εγγονής του, και τι ωραία και ευτυχή στιγμή να καταφέρει κάποιος άνθρωπος που θα γίνει παππούς να δει την εγγονή του να παντρεύεται και να ονειρεύεται έτσι και δυσέγγωνο. Μπράβο στον Πασχάλη Τερζή, να είναι πάντα καλά. Τον αγαπάμε πολύ.

0: Γίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Επιτυχίες. Disco.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε καλά και σίγουρα κάποιος από εσάς που ακούει τώρα έχει σκεφτεί πώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το εξής. Τα λευκά αθλητικά παπούτσια, που όλοι πια έχουμε πολλά πολλά ζευγάρια, είτε είναι εντελώς αθλητικά, είτε είναι λίγο αθλητικά, λίγο σπορ, λίγο ντεμί. Πώς θα τα κάνουμε πάρα πολύ καθαρά σαν καινούργια. Υπάρχει ένα βίντεο στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορεί πάρα πολύ, που δείχνει τα παπούτσια τα οποία κάποιος τα βάζει μέσα στον εροχήτη, τα βρωμοπάπουτσα, τα βάζει μέσα στον εροχήτη τέλος πάντων, ρίχνει σιφ κρέμα και αμέσως μετά τα βάζει στο πλυντήριο και βάζει απορρυπαντικό και τα σκεπάζει με μια πετσέτα και τα βάζει στο γρήγορο πρόγραμμα, στα 15 λεπτά και βγαίνουν, λέει, καινούργια, GG. Δεν το πιστεύω και να σου πω την αλήθεια, συγχαίρομαι να βάλω το βρωμό πάπουτσα πρώτον στον εροχήτη μέσα και μετά στο πλυντήριο. Δεν ξέρω, έχει κάνει κανείς σας κάνα τέτοιο hack και του έχει βγει? Δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος πάντων, θα το δοκιμάσω όμως κάποια άλλη στιγμή.

Λοιπόν, θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, να μην καταστροφολογούμε. Ακούω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, λέει, για τον Χανταϊό. Έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα. Τα ίδια βέβαια ακούγαμε και για τον COVID, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τον COVID μάθαμε. Είναι εντελώς διαφορετικός ιός. Όντως δεν πρέπει να έχουμε τρομολαγνία, δεν πρέπει να τρελαινόμαστε κτλ. Είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτή είναι αλήθεια. Απλά ξεσακούγοντάς το, ρε παιδί μου, το μυαλό πηγαίνει, γιατί ο COVID ήταν μόλις 6 χρόνια πριν. Δεν ήταν να πεις ότι και πριν 50, δεν είναι ισπανική πανούκλα. Επομένως, λογικό είναι και εμείς να σκεφτόμαστε και να φοβόμαστε. Αλλά μη φοβάστε. Μη σκέφτεστε αρνητικά. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Λοιπόν, είναι το number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Καλό υπόλοιπο τριτούλας να έχετε. Θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπίσω.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντα. Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους.

0: Ζάντρας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τι μου κάνετε. Τους.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε.
1: Τι μου κάνετε.
0: Τριτιάτικο.
1: Τι να σου κάνουνε, ρε άνθρωπε.
0: Καλά είσαστε.
1: Τι να σου κάνουνε.
0: Τι θα μου κάνετε. Επίσης. Αχ, στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο.
1: Καλώς ορίσατε. Δεν βγάζω άκρη, παιδιά, να σας το πω αυτό.
0: Ούτε μέση όμως.
1: Κοσμάς Καδραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Επίσης γιατί μας ακούτε δεν ξέρω, αλλά οκ, εμείς είμαστε
0: είναι
1: εδώ.
0: Και αυτό.
1: Να καλώς απαντήσουμε άνθρωπος. Αυτά τα βασικά ερωτήματα.
0: Πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Καταλάβες.
1: Ή θα τρώω ή θα έχω καλή κουβέντα. Γεια σας.
0: Σήμερα είναι 12 Μαΐου.
1: 12 του Μαΐου.
0: Έτσι απίστευτο.
1: Το εορτολόγιο μας λέει ότι γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Mm-hmm.
0: Μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι. Έχουμε μια κινητικότητα.
0: Μια κινητικότητα, σε παίρνω τηλέφωνο, φύγε, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή βάλε μου το τάδε τραγούδι, παίζει κι αυτό. Υπάρχουν τα μέσα, σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν.
1: Έλα μου, δεν.
0: Καταλαβαίνεις, έχουν τα μέσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Κόσμος Καδραμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Μείνετε κοντά μας για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: διαβάζω έρευνες οι οποίες μας δείχνουν, ας πούμε, την τάση του κόσμου έξω, τι γίνεται δηλαδή. Αν έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς έχει αλλάξει, πάνω σε τι πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια, έχει μια αξία να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, πώς από τα που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ένα δείγμα ενηλίκων 1010 ενήλικες, όπου ερωτήθηκαν και απάντησαν αυτοί. Το 45% αυτών που απάντησαν, αυτών που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι είναι επιφυλακτικοί στο να βγουν ραντεβού με κάποιον ο οποίος έχει πρόσφατα μείνει άνεργος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 38% σηκώνει κόκκινη σημαία αν είναι 10 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτές.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία. Mm-hmm. Έχει μια επιφύλαξη, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, μήπως και δεν κάνω το ραντεβού, δεν ξεκινήσω με αυτόν κάτι, ξέρω κι εγώ. Mm-hmm. Καταλαβες. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά τα νούμερα αυτά. Δηλαδή, το βλέπεις γύρω σου.
1: Πήρη,
0: δεν λέει. Γύρω σου, ρε παιδί μου, λέω. Είναι λογικά, ας πούμε, τα νούμερα αυτά.
1: Γύρω μου τίποτα δεν είναι λογικό πλέον.
0: Τέλος πάντων, η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα, εκτός των άλλων, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν αναζητούν ενδείξεις χαρακτήρων που στηρίζουν συμβατότητα και ευτυχία, αλλά ψάχνουν κάτι εντυπωσιακό στα χαρτιά, σε εισαγωγικά.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό δεν πάει καλά το πράγμα στις σχέσεις, από ό,τι βλέπετε.
1: Τι πάει καλά, θέλω να μου πεις.
0: Δεν ξέρω γιατί δίνουν σημασία στα χαρτιά και όχι πραγματικά, ας πούμε, να μάθουν τον άλλον, έτσι, να σπαταλήσουν χρόνο, να επενδύσουν χρόνο. Mm-hmm. Τι να πεις, δεν ξέρω. Πάντως, προχθές που μαζεύτηκα με αρκετές γυναίκες σε ένα τραπέζι, λέγανε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Είναι μόνιμο αυτό, δεν υπάρχουν άντρες. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν άντρες που να συμπεριφέρονται ωραία, λέγανε. Έτσι, δηλαδή βλέπουν οι συμπεριφορές αλλοπρόσαλες. Τι να σας πω, κορίτσια, τι να σας πω. Υπομονή, ο Θεός είναι μεγάλος.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Πρώτο διάλειμμα.
0: Όχι, τρίτο. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έχει σήμερα, δεν ξέρω, παιδιά. Θα μας το πει στη συνέχεια ίσως. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είναι.
1: Μάγιος.
0: Δεν συγκεντρώνεται.
1: Είναι ο Μάγιος.
0: Ο Μάγιος.
1: Μάγιος, ναι, αυτός ο Μάγιος.
0: Έχει παγώσει ο εγκέφαλός από το χιόνι.
1: Παρακαλώ.
0: Της Πρωτομαγιάς. Δεν ξέρω. Ακόμα.
1: Εγώ έχω συντονιστεί βασικά.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Έχουμε με το... σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, όντως. Μην φύγει κανείς.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, 12 του Μαΐου.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Δεν είναι.
1: Εσάς που ήρθατε τώρα, λέω, τους καθυστερημένους. Στο χρόνο.
0: Τους καθυστερημένους.
1: Στο χρόνο καθυστερημένους.
0: Τι λες στους ανθρώπους.
1: Ότι καθυστέρησαν, πρέπει να φτιάξουν το ρολόγι τους.
0: Εμβιβαλίκος μας καταλαμβάνοντας εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα, και η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είχε βρεθεί πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854, Αγγλογάλλοι είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύθηκε στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είχαν πει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Μαΐου.

0: Λοιπόν, ότι γενικότερα έχει ξεφύγει η κατάσταση στον τουρισμό, στη συμπεριφορά, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένα φέρετρο.
1: Φέρετρο.
0: Φέρετρο. Α, φέρετρο, ωραία. Διακοπές.
1: Μάλιστα,
0: φέρετρο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ναι. Το οποίο ήταν πάντοτε προορισμός για γυμνιστές. Πρόκειται για το φυσιολατρικό χωριό στο Καπ Ντάγκτ στη Νότια Γαλλία. Αυτό το θέρετρο λοιπόν έχει ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, βίλες, κάμπινγκ, φιλοξενεί έως και 40.000 επισκέπτες στην περίοδο αιχμής. Αυτό λοιπόν ήταν γνωστό μέχρι πρότινος για τους γυμνιστές, για τις παραλίες του που υποστήριζαν το γυμνισμό κλπ. Κλπ.
1: Τι άλλαξε τώρα, δηλαδή τι έγινε τώρα?
0: Έχει μια μετάλλαξη όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Α.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι εκεί.
0: Οι άνθρωποι που το επισκέπτονται είναι στην πλειοψηφία τους swingers. Δηλαδή ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους.
1: Α, τέλεια. Τώρα ναι. Έτυχε αυτό ή πέτυχε, δεν ξέρω.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η κατάσταση
1: που είναι, που είναι αυτό, έχει, που είναι
0: ξεφύγει
1: αυτό,
0: στην Νότια Γαλλία.
1: Νότια Γαλλία, μια χαρά, καλά ακούγεται εδώ, Μεσόγειος.
0: Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει τώρα η κατάσταση. Κατάλαβες, διότι πλέον δεν πάνε απλά για να απολαύσουν το γυμνισμό. Πάνε για να κάνουν ανταλλαγές συντρόφων. Και αυτό γίνεται οπουδήποτε. Δηλαδή πας στην παραλία.
1: Πας για γυμνισμό, να δείξεις το προϊόν και κάνεις και ανταλλαγή συντρόφων όλα μαζί. Δύο σε ένα.
0: Το χήμα. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ωραία, τέλος. Ωραία είναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια εξέλιξη σε όλα, όλα τα πράγματα εξελίσσονται.
0: Παιδί μου, πλέον είναι ανοιχτές σεξουαλικές συνευρέσεις.
1: Ναι, εξελίσσονται, λέω. Ξανά, εξελίσσεται το πράγμα. Εκεί δεν θέλεις να εξελιχθεί. Όλα τα άλλα σου αρέσουν να εξελίσσονται. Γιατί να μην εξελιχθεί και αυτό? Να εννοούμε παραλία γυμνιστών και να γίνεται του όργιου.
0: Τι μια να σου χαρά, πω τώρα, δεν πήγαιναν χαρά. Και οι οικογένειες γυμνιστών εκεί, κατάλαβες. Και τώρα είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Ας πάνε αλλού. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Δημήτρη, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί για σήμερα. Έτσι, στην αρχή της εβδομάδας ακόμα. Υπομονή και κουράγιο και δύναμη και όλα αυτά μαζί.
1: Και λεφτά, τα καταφέρουμε, αδέλφια.
0: Και λεφτά, δεν ξέρω αν τελειώνουν τα λεφτά αυτές τις μέρες. Λογικά τελειώνουν για το μήνα. Έτσι.
1: Έτσι, με αυτό το θετικό κλίμα προχωράμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, εννοείται. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να θυμίσουμε, έχουμε TikTok, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Γράφετε Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κόσμος και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα επιστρέφουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα, επιστροφή εδώ, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και θέλουν προσοχή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Θέλουν προσοχή.
1: Τι θέλει προσοχή, τι θέλεις να κάνω?
0: Όχι.
1: Προσέχω, είμαι ολάκερη αυτιά.
0: Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άλλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Τι προβλήματα?

0: μου έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο σώμα της εφορίας που... Ρε, αμάν, μόλις λέω σώμα, το μηνό της είναι στο, στο κακό. Στο κακό. Τελείως. Λοιπόν,
1: ενώ η εφορία είναι καλή. Σου φέρνει μια εφορία.
0: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο έτσι, σώμα, το οποίο σε ψάχνει μερικά, ψάχνει μερικά πράγματα τα οποία έτσι είναι λίγο περίεργα, παράξενα, τα οποία μέχρι στιγμής ίσως να μην τα έβρισκαν εύκολα. Τώρα όμως με AI και με διάφορα άλλα έτσι, στοιχεία που διασταυρώνουν, σε βρίσκουν στο πι και φι. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με ξένες πινακίδες, γιατί κάποιοι έξυπνοι έχουν πάει σε κάποιες χώρες που πληρώνουν λιγότερα τέλη κυκλοφορίας, φτηνότερα τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, πηγαίνουν, τα παίρνουν και μας το παίζουν εδώ έξυπνοι, έχουν πληρώσει τα μισά λεφτά, ίσως και λιγότερα, έτσι. Και έπιασε 250 αυτοκίνητα τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εφορία. Σου λέει, εσύ κύριε πως κινείσαι και ζεις εδώ ενώ έχεις δηλώσει φορολογικού την εφορία σου εκτός Ελλάδας, εκτός χώρας. Τσουπ, σε πιάνει η τσιμπίδα με το αυτοκινητάκι που κινείται συνεχώς στην Ελλάδα. Οπότε προσέχτε εσείς που τα έχετε κάνει αυτά, έτσι, σιγά σιγά να δείτε τι θα κάνετε. Πάρτε και ένα μικρό αυτοκινητάκι, έτσι, λίγα κυβικών με τέλη κυκλοφορίας, αυτά τα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τα χαμηλά, έτσι, από τα ψηλά στα χαμηλά μερικοί που έχουν ψεύτικο πρόσωπο.
1: Καλά, ψεύτικα πρόσωπα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι αν καλά, αυτό το ψεύτικο είναι... πρόσωπο ενδιαφέρει και την εφορία. Είναι
0: ναι, όχι, είναι ψεύτικο πρόσωπο που το τσιμπάει η τσιμπίδα.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στις μεταφορές, παρακαλώ πολύ. Προηγουμένως μου μίλησες για αυτοκίνητα.
1: Τι μεταφορές?
0: Εγώ θα σου μιλήσω για αεροταξί.
1: Αχα.
0: Τα οποία θα προσγειώνονται στις ταράτσες και θα φέρουν, λέει, το τέλος της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λέμε τώρα.
1: Στους δρόμους, όχι στους εθέρες.
0: Υπτάμενα, στους εθέρες. Υπτάμενα ταξί.
1: Στους εθέρες θα είναι τέλος της συμφόρησης.
0: Τέλος συμφόρηση στους δρόμους.
1: Αυτό λέω.
0: Η συμφόρηση βασικά στην ουσία θα μεταφερθεί στον ουρανό.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Δεν θα μπορείς να δεις τον ήλιο, ένα πράγμα. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί.
1: Μπορεί να δεις τα ραδική ανάποδα επίσης μια μέρα που θα πέσει ένα τέτοιο.
0: Σταμάτα, αλήθεια.
1: Επίσης, πρώτα να απογειωθούν, να έχουν καύσιμο να απογειωθούν και μετά βλέπουν πώς θα προσγειωθούν.
0: Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040, προσελκύοντας, λέει, μεγάλες επενδύσεις.
1: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιοχές που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές. Σου λέει, ρε παιδί μου, θες να πας στην παραλία, θα πας με το αεροταξί σου. Θα σε μεταφέρει. Τώρα, άμα είσαι σε κανένα νησί των ανέμων, πιάσουν οι έντονοι άνεμοι και σε στείλουν σε μια άλλη παραλία του νησιού.
1: Τώρα, έχουμε πρώτα να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα. Κάτσεντε. Το συζητάμε.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Είναι ηλεκτρικά αυτά τα αεροταξί.
1: Αλίμονο.
0: Κάθε της απογείωσης και προσγείωσης θεωρούνται πιο ευέλικτα και από τα ελικόπτερα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Καλέ, ναι. Και λένε τώρα ότι αυτά θα κάνουν προσγείωση-απογείωση σε ταράτσες.
1: Mm-hmm. Μεγάλες ταράτσες, ίσως ξενοδοχείων.
0: Τι?
1: Οι μεγάλες επιφάνειες γενικότερα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όχι, μια χαρά θα κάνουν. Ακόμα και στα πλοία τα οποία μέχρι τώρα είναι υλικοδρόμια. Τα έχεις δει τα ιδιωτικά πλοία που είναι υλικοδρόμια.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούν να προσγειώνονται μια χαρά και αυτά.

0: Είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Πάμε σε διάλειμμα τότε. Να ετοιμαστείς ακόμα καλύτερα.
1: Ποτέ δεν θα είμαι έτοιμη.
0: Έτσι.
1: Για όλα αυτά που
0: έρχονται. Μια ανάσα, κυρίες και κύριοι. Μια ανάσα να πάρουμε, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Να θέλετε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες σας. Είμαστε διαθέσιμοι στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατρεμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Όταν είστε πήγα στο Βυζαντινάδικο προηγουμένως και μιλήσει, ακούμε, άμα με ακούς, στείλε και τίποτα, τόσο καιρό.
1: Ένα λίτρο μπετζίνα.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: θα πω.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω έτσι, για να το έτσι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο με αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς κάθε μέρα. Κάθε 2-3 μέρες αλλάζει η τιμή προς τα πάνω, έτσι, του καύσιμου γενικότερα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, από το καύσιμο όμως ξεκινάει αυτό. Έτσι, να σας πω τι είπε ένας από αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και όλα αυτά τα ωραία. Η τιμή του πετρελαίου είναι μια προσωρινή παρέκκληση.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όταν ο άλλος δεν ξέρει από πού το έρχονται τα λεφτά, κάθεται και του έρχονται, έτσι θα πει είναι μια προσωρινή παρέκκληση. Τώρα το πόσο προσωρινή, έτσι, παρέκκληση, το δεν τον απασχολεί καθόλου. Μιλάμε όλη αυτή η αλυσίδα, έτσι, κάθε μέρα ασχολούνται όλα αυτά τα κανάλια με τρίχες τις περισσότερες φορές. Σου λέει γιατί ακρίβεινε το ένα και γιατί ακρίβεινε το άλλο και πόσο ακρίβεινε το παράλλο. Φίλε μου, για να μετακινηθεί αυτό το, για να παραχθεί καταρχήν, έτσι, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να ζήσουν κι αυτοί, και εφόσον βλέπουν ότι όλα τα υπόλοιπα αυξάνονται, θα αυξήσουν κι αυτοί λίγο, έτσι, γιατί διαφορετικά μπορούν να πληρώσουν. Ξεκινάμε από αυτό και μετά, αυτός ο οποίος, πλήρωνε 1.000 ευρώ για να μεταφέρει με ένα φορτηγό κάτι και τώρα θα πληρώσει 2 ίσως, ένα 800, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι, αυτός δεν θα πάρει περισσότερα λεφτά για τις βενζίνες? Θα πάρει. Και τα πετρέλαιά του θα πάρει. Υπάρχει περίπτωση για το επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο, ακόμα και αύριο, αν σταματήσουν όλα τα άσχημα αυτά που συμβαίνουν, να τα πληρώνουμε ακριβά και χρυσά? Εννοείται. Και τώρα το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, ακόμα και αν πέφτουν οι τιμές, εσείς να δείτε να πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα? Καλά στα καύσιμα. Στα προϊόντα. Όχι, πείτε μου εσείς.
1: Δυσφορία, ρε παιδί μου, με όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα υλικά, ας πούμε, για να φτιάξουν μια καινούρια πολυκατοικία ή ένα καινούριο σπίτι, θα φτηνίνουν ποτέ τα σπίτια? Θα μείνουν στα ίδια τα σπίτια? Όχι, βέβαια. Γιατί αν δεν συμβεί το ένα, θα συμβεί το άλλο.
1: Παιδιά, θέλετε να κάνουμε μια ψηφοφορία, να του κλείσω το μικρόφωνο επιτέλους?
0: Να το κλείσει το μικρόφωνο.
1: Δεν αντέχω άλλο να ακούω.
0: Το αποφασίσαμε. Θα κλείσει το μικρόφωνο η Εύη.

0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τι θα πω? Θα σου πω για μια αρχαιολογική ανακάλυψη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ένα τεράστιο άγαλμα που πιστεύεται ότι απεικονίζει τον βασιλιά Ραμσί το δεύτερο, αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ, που θεωρείται και σημαντική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στο δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, βορειοανατολικά του Καΐρου. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το άγαλμα αξιοσημείωτο σε μέγεθος, με βάρος 5 με 6 τόνους και μήκος πάνω από τα 2 μέτρα. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν βιβλικές αναφορές στην έξοδο του Μωυσή στο συγκεκριμένο Φαραώ και με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτό το άγαλμα.
0: Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, μαζί με τα αρχαία μου αρέσει.
1: Σε φτιάχνει. Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, αξιωματούχος της υπηρεσίας αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το άγαλμα πιθανότατα μετακινήθηκε κατά την αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χώρο. Ενώ τονίζεται ότι το συγκεκριμένο άγαλμα είναι ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως σε πτυχές θρησκευτικής και βασιλικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στο συγκεκριμένο άγαλμα. Ενώ παράλληλα ανακαλύφθηκαν και 8 σπάνιοι πάπυροι που χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω, που ακόμα βέβαια το περιεχόμενό τους μένει να αναγνωστεί, έτσι. Αφητά είχα να σου μεταφέρει.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

τις προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα Τρίτη. Προηγουμένως έβλεπα εδώ.
1: Τι έβλεπες?
0: Το φόρο κληρονομιάς.
1: Παιδιά, δεν παλεύετε. Όχι,
0: μιας οικογένειας, παιδιά.
1: Όχι, θα σου το κλείσω το μικρόφωνο. Έτσι, δεν οικογένεια Samsung.
0: Που έχει τη Samsung οικογένεια. Ο φόρος κληρονομιάς που πλήρωσε στη Νότια Κορέα ήταν 7 δισεκατομμύρια.
1: Δεν παλεύεσαι, βρε άνθρωπε. Δεν παλεύεσαι.
0: Δεν φταίω εγώ. Λεφτά
1: αλλά
0: υπάρχουν.
1: Το ενδιαφέρον σου.
0: Ναι, τι. Μου έκανε, ας πούμε, μεγάλη εντύπωση.
1: Σου έκανε κλικ.
0: Ναι, λες, έχω φόρο κληρονομιάς. Έτσι, 7 δισεκατομμύρια. Το οποίο πληρώσαν οι άνθρωποι, έτσι. Τιμιότατοι στη Νότια Κορέα.
1: Βρες την τσέπη τους, θα σε βάλουνε.
0: Όχι, για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα αποκλείται να τα πληρώνουν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, θα το πούμε και πάλι αύριο.
1: Βέβαια,
0: τεταρτιάτικο εδώ θα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Ελπίζω να έχει λιγότερη γκρίνια και κατήφια αύριο. Ελπίζω. Δεν έχω το δικαίωμα να ελπίζω.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν,
0: τι συμβαίνει γύρω
1: μας. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπούρμπουλι Θρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 12 Μαΐου. Είμαστε
1: Hello,
0: εδώ.
1: Κόσμε. Τι, γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Σαν Αμερικανάκι.
3: Έχετε ξεχάσει ότι είμαι και εγώ εδώ.
1: Και έλεγα εγώ τι μας έλειψε.
3: Μέλανε
1: Μιλένοβα. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω τι ήταν αυτό που μας έλειπε.
3: Μέλανε Μιλένοβα, ξέρεις ότι έχω στο κινητό μου στοιχεία που μπορεί να σε διασύρω να επανόρθω.
1: Στάθη στα μάτια.
3: Οπότε σε παρακαλώ πολύ, θα ήθελα τα σάλια σου επάνω μου.
1: Φτούσο.
3: Όχι έτσι. Γλύψε με για να μην το κάνω. Τα λες Στάθη, τι καλός που είσαι, τι υπέροχος, πόσο ωραία τα λες. Φτούσου. Μισό λεπτό να κάνω κάτι upload.
1: Όχι, όχι.
3: Μέλανε Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Βασίλης Ικόγνητο από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε γιατί σήμερα θα γίνει πανίκος.
1: Oh my goodness.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, είμαστε εδώ κοντά σας και θέλω να σας πω χρόνια πολλά σας, με υγεία και χαρά σας και όλα τα καλά σας σε εσάς και στην οικογένειά σας. Τώρα το βγαλά, καλό.
1: Τώρα το
0: βγαλά.
1: Αλλά το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι.
0: Ωραίο δεν ήτανε.
1: Ναι, καλό.
0: Αύριο δεν θα το θυμάμαι, αλλά...
1: Δεν πειράζει, κάθε φορά σκέφτεσαι κάτι διαφορετικό λες.
0: Ναι.
1: Οπότε πες μας.
0: Σήμερα παιδιά γιορτάζει ο Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Κιντόρα, γιορτάζει εδώ και τι να πω, μέσα σε τρεις μήνες, τρεις φορές ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει.
0: Τώρα δεν έχω άδικο, συγγνώμη.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν έχεις άδικο. Επίσης, εγώ να πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων.
0: Όπως το είπες λίγο μου θύμισε τους αδελφούς Κατσάμπα για κάποιο λόγο.
1: Και θυμήθηκα το τραγούδι ποιος το λέγε, ο Λάκης με το ψηλά ριβερέλι, το αδερφή και νοσοκόμα δεν με γιατρέψες ακόμα. Δεν με γιατρέψες και σβήνω.
0: Δεν τα έχω προλάβει.
1: Στο κρεβάτι σου θα μείνω.
0: Εγώ το μπουμπούκι δεν τα έχω προλάβει αυτά.
1: Ναι, αλίμονο, ναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε στην αγαπημένη ενότητα του Στάθη Μπόγδανου. Να πούμε για τις γεννήσεις και εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα, σούπερ Αμερικανίδα ηθοποιός, Κάθριν Χέμπορν, 1907.
1: Oh my goodness!
0: Oh yes, Melanie. Και επίσης θα πάω μετά πάρα πολλά... δεν ξέρεις το Ράμι Μάλεκ, τον ηθοποιό, το ξέρεις? Σίγουρα το ξέρεις.
1: Α, το ξέρω.
0: Ναι, ήμουν σίγουρος, απλά. Ναι.
1: Δεν είμαι καλή με τα ονόματα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Άμα δω όμως τη φάτσα, μετά τους θυμάμαι. Ναι.
0: Και επίσης, 1989, Ελευθερία Ελευθερίου.
1: Είχε πει το Aphrodisiac.
0: Αυτό.
1: Έχετε και Eurovision. Δεν τα έχουμε σχολιάσει. Δεν έχουμε μιλήσει για τη Eurovision.
0: Δεν μας απασχολεί καν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Πρέπει να μας βρείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να μπείτε στα social media, τώρα. Λοιπόν, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram, μπαίνετε αυτή τη στιγμή, μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω ένα θεματάκι για σήμερα.
1: Τι
0: πολύ
1: έχεις,
0: πολύ
1: τι
0: special,
1: έχεις.
0: Πολύ special.
2: Τι μας έχεις?
0: Το ξέρετε ποια χρονολογία χωρίζονται οι γενιές που παίρνουν τα ονόματά τους? Που λέγανε, ας πούμε, η γενιά Millennials που ήταν το 2000.
1: Α, ναι.
0: Generation X, Generation Z που είναι τώρα η τελευταία.
2: Τώρα ποια είναι?
0: Εσύ όλοι τα ξέρεις.
1: Ναι. Τα ξέρω, δεν ξέρω όλα τα ονόματα.
2: Το Millennium εγώ ξέρω σίγουρα.
1: Το Millennium είναι άλλο. Οι Millennials είναι αυτοί.
0: Millennials είναι όσοι είχαν γεννηθεί.
1: Όσοι γεννηθήκανε.
2: Okay.
0: Όσοι ήταν, νομίζω, τότε περίοδο. Κάτσε, θα
2: πω
0: από την αρχή.
2: Είμαι.
0: Θα στα πω από την
2: εγώ
0: αρχή και θα δεις τι. Θα στα πω από την αρχή, βρε.
2: Περίμενε. Α, ωραία.
0: Λοιπόν, η πρώτη γενιά που όταν ξεκίνησε αυτό ήταν η γενιά Silent.
1: Silent.
0: Και ήταν 1926 με 1945.
2: Λέει και γιατί.
0: Ναι. Και την είχαν βγάλει silent,
1: ναι,
0: γιατί δεν διαμαρτύρονταν και δεν ακούγονταν πολύ. Βίωσαν β' παγκόσμιο και ασχολήθηκαν, λέει, με πρωτογενή τομέα.
2: Α, μάλιστα.
0: Οπότε ήταν εκείνη η γενιά.
2: Ωραίο,
1: ναι,
2: ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει και χαρακτηριστικά για το τι είναι. Κάτσε, θα πω μόνο αυτό και ναι, μετά πάμε. Λέει ότι είναι, όποιος είναι σε εκείνη τη γενιά γεννημένος, 1926 με 1945, πειθαρχημένος, προσανατολισμένος στην αξία και πιστός. Ενδιαφέρεται, λέει, για άμεση επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή.
1: Ναι.
2: Θα μας πεις μετά και τα υπόλοιπα.
0: Θα σας τα πω όμως πιο γρήγορα για να μην τρώμε τόσο
2: ναι,
0: πολύ.
2: Ναι, γιατί πρέπει να βρω και εγώ που είμαι.
0: Ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίτες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και η επόμενη γενιά ήταν 1946 με...
1: Με...
0: Ό,τι να είναι γράφει εδώ το άρθρο.
2: Με... Δεν βλέπω κανένα.
0: Παιδιά, το άρθρο που έχω γράφει 1946 με 1064. Πρέπει να ήταν μέχρι το 1964.
3: Αχ, η γιαγιά μου είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Ήταν baby boomers, λεγόντουσαν.
3: Αχ, η γιαγιά μου είναι baby boomers.
0: Δεσμευμένος, αυτάρκης, ανταγωνιστικός.
3: Όχι, δεν είναι γιαγιά μου.
0: Αυτό λέει.
1: Influencer.
0: Και λέει, ονομάστηκαν baby boomers γιατί τότε ήταν έκρηξη γεννήσεων. Εκείνη την περίοδο. Είχε ανέβει πάρα πολύ ο πληθυσμός. Πάμε καπάκι στην επόμενη που είναι γρήγορη. Generation X, 1965-1980.
3: Αϊ, μητέρα μου και ο πατέρας μου.
0: Αυτοί είμαστε εμείς. Είμαστε
3: εσείς.
1: Generation X.
3: Όχι εγώ.
0: Λέει, πολυμήχανος, λογικός, καλός λύτης προβλημάτων.
3: Σίγουρα όχι.
0: Και ονομάζεται και λέει Generation X και καλά συνδέεται, λέει, με το... Ξένιαλ, πώς διαβάζω τώρα αυτό.
1: Okay.
3: Okay.
0: Να βάζει, λέει, μέσα ότι είναι κοντά στην τεχνολογία.
3: Εσείς.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Εμείς είμαστε κοντά στην τεχνολογία.
1: Η αρχή, ίσως, ναι.
0: Ναι, κοντά στην τεχνολογία, λέει. Θα σας τα πω, θα σας τα πω μετά. Άλλη είναι η επόμενη γενιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μετά είναι η δική μου γενιά.
1: Λύσαξες.
3: Εγώ με το New Generation.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Στάθη, μας άφησες με την Generation X.
1: Τελειώσαμε με την Generation X και μετά ήταν 1980 με 1995. Millennials, Generation...
2: Δεν με πιάνει.
3: Με πιάνει εμένα.
1: Τι είσαι, ακόμα ούτε σε αυτήν
2: είσαι. Δεν είναι 96 είμαι.
1: Οπότε δεν είσαι ούτε σε αυτή, δεν είσαι Millennials.
2: Δεν είμαι Millennials.
1: Ναι, Millennials λέει ότι...
2: Δεν μου τέλειαζε όμως, γιατί είμαι Millennova.
1: Μπορείς να πάρεις τα καλά χαρακτηριστικά και από τις δύο γενιές, Μιλένα. Λοιπόν, για τους Millennials είναι το όνομα προφανώς βγήκε επειδή ήταν στο Millennium.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι κάποιος που είναι γεννημένος σε εκείνη τη χρονική περίοδο είναι βέβαιος, διακατέχεται από περιέργεια, αμφισβητούν τις αρχές. Mm-hmm. Και λέει ο Dr. Abramson πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, λέει, πολύ άσχημα από ορισμένες από τις παλαιότερες γενιές, οι οποίες θα ήταν λιγότερο πιθανό να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους φαίνεται λίγο πιο περίεργο.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι η γενιά της Melanie, Generation Z. 1997-2010.
2: Να σου πω κάτι, 1996 πώς σε καταλέγεται.
1: Όντως δεν έχουν μέσα το 96.
3: Είσαι, δεν έχεις γενιά.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω γενιά.
1: Τόση ώρα. Μιλένοβα.
2: Τόση ώρα περιμένω για να μάθω ποια γενιά είμαι.
0: Εσύ ανήκεις στη γενιά των Μιλένοβανς.
2: Έχεις πει όλες τις γενιές.
1: Μιλένοβανς.
2: Δηλαδή το 96 δεν έχει καμία γενιά.
1: Όχι, το 96 δεν έχει.
0: Είστε απροσδιόριστοι.
1: Ναι. Είσαι και τα δύο. Παίρνεις και την Generation Z που είναι φιλόδοξος και είναι ψηφιακός ηθαγενής.
2: Μ' αρέσει,
1: το θες.
2: Το αγοράζω.
1: Τα παίρνω και τα δύο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Είμαστε εδώ κοντά σα και τι σας έχω.
1: Τη χρήσιμη πληροφορία τη Μέρη.
0: Ναι!
2: Τη βιοχρήσιμη συμβουλή από τη φίλη σα τη Μελανή.
0: Όχι, αυτό είναι στο Good Vibes Only μπροστά.
2: Έχασα το jingle.
0: Λοιπόν, θα μα πάω στον Καναδά.
1: Α, οκ.
0: Και συγκεκριμένα.
2: Ζεστό, δεν βρήκε. Καναδά,
0: και συγκεκριμένα θα μα πάω στο Newfoundland στον Καναδά. Δηλαδή, ο Ατλαντικό Ωκεανός, ο οποίος λέει παγώνει σε σημείο που μπορούν εκεί να παίζουν ακόμη και χόκκεϊ.
1: Ο Ατλαντικός Ωκεανός, ναι, δηλαδή σε εκείνη την περιοχή παγώνει.
0: Ναι. Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ωκεανός της Γης, καλύπτοντας το 1/5 της επιφάνειάς της.
1: Προφανώς, γιατί λέει, καταλαβαίνεις
2: τώρα, καταλαβαίνεις το ατόλι για πόσο κρύο μιλάμε για να παγώσει κομμάτι της θάλασσας.
0: Ναι, αλλά άκου τώρα, το μέσο βάθος του είναι 3.338 μέτρα και το μεγαλύτερο βάθος 8.605 μέτρα. Δηλαδή για να παγώσει.
2: Καλά, δεν παγώνεις εκείνα τα σημεία, ρε Μελανή.
0: Ναι, αλλά όχι, σου λέει και καλά ότι το μέσο βάθος όταν ξεκινάει.
2: Απλά σκέψου πόσο δύσκολο είναι κάτι. Δηλαδή,
3: είναι σαν πέτσα το γιαούρτι πάνω που
0: πιάνει. Ναι, αλλά για να μπορείς να παίξεις χόκκεϊ, προφανώς πιάνει καλά. Δεν πιάνει μια πέτσα.
2: Χόκκεϊ και στην πέτσα για το γιαούρτι.

0: Φυσική εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη, αν σε εκείνο το σημείο παγώνει.
1: Αχα.
0: Θα μου πεις βέβαια μέχρι πόσο βαθιά, μέχρι τι απόσταση μπορεί, γράφει μέχρι τι απόσταση παγώνει, ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν γράφει, αλήθεια είναι.
0: Εντάξει,
1: δεν θέλω να σας παραπληροφορήσω.
0: Για να λένε ότι μπορείς να παίξεις χόκκι, προφανώς ότι καλύπτει μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια.
1: Κοίτα, βλέπω φωτογραφία, γενικά, ναι, καλύπτει μεγάλη επιφάνεια.
2: Εντάξει, μπορεί να παίζουν στην παραλία, ρε.
0: Ποια παραλία,
1: ποια παραλία, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου.
2: Η φωτογραφία είναι λίγο μουφαγό, δεν τα πιστεύω.
1: Να σου πω κάτι, είναι και τυφλός αυτός, δεν βλέπει.
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: που
1: είναι
2: κάνει Μέλανη μόνη της.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να θυμηθούμε να πάρουμε στο Στάθη ένα ζευγάρι γελιά, νομίζω.
0: Έχει ήδη. Έχει, έχει.
2: Πιστεύεις ότι η Μέλανη είναι από τις τύψεις που θα έφτιαχνε μια ψεύτικη φωτογραφία για να έρθει εδώ πέρα να το κάνει θέμα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Κάτι τέτοιο μόνο εσύ δεν μπορούσε να κάνεις.
2: Εγώ θα το πίστευα και θα το έκανα.
0: Πάνω το πίσω αυτό που είπες, δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
2: Εγώ ήθελα να ρίξω στάχτη για να σας δείξω μετά μια φωτογραφία που έχω φτιάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω κάτι σοκαριστικό.
1: Δηλαδή?
0: Θέλω να σας πω,
1: ναι.
0: Το ξέρετε το λογότυπο, το γνωστό με τη γλώσσα των Rolling Stones?
1: Ναι, ναι. Που είναι δημιούργημα του Andy Warhol.
0: Όχι.
1: Τι όχι?
0: Είναι δημιούργημα, αλλά θέλω να σου πω ότι από πού το έχει πάρει, γιατί το έχει κλέψει από κάπου. Δεν το έχει φτιάξει.
1: Το έχει κλέψει. Α, τον απατέον.
0: Ναι. Είναι εμπνευσμένος εισαγωγικά, ναι, από την Ινδουιστική θεά Κάλη.
1: Α, είναι και αυτή που έχει μια γλώσσα έξω, κάτι
0: ναι,
1: πιο,
0: ναι, ναι, που είναι έτσι μπλε λίγο, ναι, σαν στρουφάκι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι, ναι, σωστά, ναι, σαν στρουφάκι, λέει, θεά Κάλη. Δεν είναι σαν το θεό το dude που είναι τέλειος. Έλα, σοβαρά,
0: Δεν το ξέρω.
2: Μπράβο, Μέλλον. Αυτό ήταν κάτι καλό που είπες επιτέλους.
1: Αυτό ήταν χρήσιμο.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω για να μην ξεχνιόμαστε που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μπείτε στο Facebook στη σελίδα μας ή άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο Instagram. Πάλι Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μας ψάξετε, θα μας βρείτε, θα μας κάνετε ένα like, θα μας κάνετε ένα follow. Έτσι καμιά καρδουλίτσα, ξέρετε εσείς τα γνωστά. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
2: Δεν θέλει να σταματήσει,
0: με θέματα για να τα συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα τις επόμενες μέρες. Τα είπα αναλυτικότατα.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Βαδισμού Λουταχός
1: για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τι μένει? Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Γεια σας.
2: Τσακ μπαμ.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, κοντά σας και για σήμερα ήταν η πανέμορφη και τετραπέρατη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Τετραπέρατη.
2: Πόσο καιρό να το πω.
1: Καλό είναι, καλό είναι.
2: Κοντά σας σήμερα έτσι δύο ώρες ηχούσε στην καρδούλα. Ήταν κοντά σας ο τετράποδος.
1: Τι τετράποδος, βρε?
2: Στάθης Μπογδάν.
1: Ο Στάθης Μπογδάν σε τετραποδική στήριξη.
0: Σαρανταμπογδανούσα.
1: Εμένα είπε Σαρανταμπογδανούσα. 4-40. Και ο πνευματόδης Τόλης Αγγελακόπουλος. Μέχρι την επόμενη φορά θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα...

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος. Μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι εδώ.
13: Το
12: νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε και πάλι.
2: Χαίρετε ξανά.
1: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά είμαστε. Αφού έφυγε η Δευτέρα, είμαστε πολύ καλά.
1: Εντάξει, καλέ τώρα.
2: Δεν την μπορώ τη Δευτέρα, δεν την μπορώ. Την Κυριακή το απόγευμα με πιάνει.
1: Άρα από σήμερα σε έχω ορεξάτη.
2: Ναι, έχει ορεξάτη ή με μεγάλα κέφια.
1: Ναι, να σου πω. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτό που έγινε για άλλη μια φορά με αυτές τις απάτες. Τη σπήρα που τέλος πάντων στη...
2: Τι ήταν αυτό με το ΔΔΕ?
1: Με το ΔΔΕ που λέγανε ότι είναι το ΔΔΕ και παίρνανε από ανθρώπους ηλικιωμένους. Λοιπόν, αυτό συνέβη οικογενειακά σε μένα.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι. Πήρανε την κόρη μου,
2: ναι,
1: τη μεγάλη τηλέφωνο,
2: ναι,
1: και καλά ότι σε 48 ώρες διακοπεί το ρεύμα γιατί έχει μια κατανάλωση 2.000 κιλοβατόρες.
2: Τι είπες τώρα?
1: Και είναι πρόβλημα. Το κατάλαβε η κόρη μου, το κλείσε. Και αμέσως μετά καπάκι πήραν τη μητέρα της στο κινητό.
2: Εσύ πού τα βρίσκουν αυτά, δηλαδή?
1: Αυτό είναι,
2: συγγνώμη,
1: ρε παιδιά. Συγγνώμη.
2: Δεν είναι μιλημένη από μέσα.
1: Όλα αυτά τα στοιχεία πού τα βρίσκουν,
2: δεν
1: δηλαδή?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι
1: τι
2: πολύ
1: συμβαίνει?
2: Υποπτό το πράγμα.
1: Τι
2: πάνω,
1: συμβαίνει?
2: Τους ξεριζώσαν τους Χριστιανούλιδες.
1: Ναι. Αλλά πού
2: είναι
1: πού
2: είναι
1: βρίσκεται
2: αυτό
1: τα στοιχεία?
2: Έτσι.
1: Να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Πού βρίσκονται σε αυτούς τους απατεώνες τα δικά μας στοιχεία?
2: Και να απαντήσουν γρήγορα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.

0: Τι αγαπημένο ζευγάρι.
1: Μα αστείευεσαι τώρα κι εσύ.
0: Γιατί καλέ, είναι μια χαρά. Με τα παιδάκια τους.
1: Που είναι αγαπημένα και με τα παιδιά τους πολύ.
0: Ο ένας ειδικά, τι να σου πω.
1: Μην τον συζητάς.
0: Να του πούμε κι εμείς έστω ετερεχρονισμένα του Μπέκαμ χρόνια πολλά.
1: Ναι, μωρέ, για να μην στεναχωρηθεί
0: ναι,
1: και εκείνος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είχε τα γενέθλιά του
1: ναι,
0: άνθρωπο.
1: Ναι, και είναι η δεύτερη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας αυτή.
0: Ναι. Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη.
0: Ναι,
1: η πρώτη είναι όλη μεγάλη. Δεν του λένε για γενέθλια, ναι. Φοβούνται.
0: 51 ετών έγινε. Καλά, μεγάλο κι αυτό.
1: Πήγε στο 5, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Και η Βικτόρια του ανέβασε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Είσαι ο κόσμο μα. Ο κόσμο μα, συγγνώμη. Τα πάντα μα. Σε αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδελφό και φίλο. Στην πιο ευγενική και γενναιόδορη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη μέρα. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από σένα.
1: Καταλαβαίνεις πως περνάει τις υπόλοιπες μέρες, έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ο κόσμος του όλος.
1: Ο Μπέκαμ τώρα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι.
1: Μικρό κόσμος.
0: Μάλλον είναι πολύ μικρός ο κόσμος.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ μικρός.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: η φωτογραφία που ανέβασε έχει τον Ντέιβιντ με ένα τέλος πάντων.
1: Σπίτι.
0: Σχεδόν.
1: Σχεδόν στριγκ, πάρα πολύ ωραία.
0: Σχεδόν στριγκ. Εντάξει τώρα, αν κρίνουμε από το μέγεθος του στριγκ, είναι πολύ μικρό σου.
1: Μικρό κόσμο σου λέω, το είπα εγώ από την αρχή.
0: Για τα παραμέσα δεν ξέρω.
1: Όταν αρχίζει να λες σύζυγος, μπαμπάς, αδερφός, αυτό φίλος, έχει φύγει το τρένο.

0: TV. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μας έχουν πει ότι είμαστε κακούλιδες.
1: Γιατί καλά?
0: Δεν ξέρω γιατί. Και δεν συμφωνώ κιόλας.
1: Γιατί?
0: Τι φταίω εγώ, τι φταίς εσύ που είναι μικρό το μαγιό του David Beckham.
1: Άντε, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Πάμε στις ταινίες.
1: Εμείς μιλάμε για το μαγιό, για τίποτα άλλο.
0: Έλατε, για τίποτα άλλο.
1: Αυτά που βλέπουμε.
0: Και που δεν βλέπουμε επίσης.
1: Για πες.
0: Πάμε λοιπόν ξανά. Συνεχίζουμε στις ταινίες του καλοκαιριού που τους περιμένουμε τώρα, Δαναπά.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε ότι 5 Ιουνίου βγαίνει το Masters of the Universe με σκηνοθέτη τον Travis Knight. Mm-hmm. Και είναι πάλι ο πρίγκιπας Άνταμ, ο οποίος για να σώσει την οικογένεια και τον κόσμο μαζεύει τους πιο στενούς συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, για να πολεμήσουν τον X-Man.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, τον Σκέλετορ. Αυτός είναι ο X-Man. Ο πρίγκιπας Άνταμ. Παίζουν Καμίλα Μέντες, Ίντρις Μπέλμπα, αγαπώ πολύ, και Τζάρετ Λέτο, αγαπώ ακόμα περισσότερο. Ναι. Μέχρι τις 5 Ιουνίου, όσοι θέλουν να σκάνουν υπομονή.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Και χθες και σήμερα μας μίλησες για κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με αυτό, με διάστημα.
0: Ναι. Καλοκαίρι, γαρ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν καλοκαίρι. Οι βαριές ταινίες πέφτουν στο στομάχι πολύ βαριές το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είμαστε όξο χαρά. Κάτι διαστημικά, κάτι αυτά, κάτι περιπέτειες, κάτι. Εκεί.
1: Κανένα ρομαντική κομεντή δεν έχει.
0: Ρομαντική κομεντή τώρα κι εσύ, θα αστειεύεσαι.
1: Μιας και μιλάς για ταινίες.
0: Ναι.
1: Αν βρεις χρόνο και μπεις στο Netflix,
0: ναι,
1: να δεις το An English Teacher.
0: An English Teacher. Τι Julian μου λέει Moore. Αυτό. Julian Moore είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό, το έχω δει. Και έχω την εντύπωση ότι τελειώνει μέσα στον Ιούνιο. Δε, ημερομηνία.
1: Καλή ταινία είναι.
0: Ταινία, ταινία, ναι. Έχουν ημερομηνίες.
1: Ναι.
0: Okay, θα το δω. Πάθεις.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μπράβο τους.
1: Εγώ δεν το ξέρω τι γίνεται αυτό στο διαγωνισμό, να τα λέμε αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Μέσω της εκπομπής, ψάξε. Συχνά πυκνά έχουμε ανακαλύψει υπέροχα πράγματα.
1: Πραγματικά που
0: κάνουν τα
1: δεν
0: παιδιά.
1: Είχαμε ιδέα ότι συμβαίνουν. Έτσι.
0: Και μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους.
0: Για άλλη μια φορά, για πες.
1: Λοιπόν, χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαθαίνουν πώς θα αντιδρούν σε μια αρνητική κατάσταση αντί να παγώνουν. Και αυτή η κατάσταση έχει να κάνει με την υγεία. Μέσα από το Kids Save Lives εκπαιδεύονται στην κάρπα. Ξέρεις την κάρπα.
0: Κάρπα, ναι. Αυτή η
1: κίνηση
0: της
1: καρδιάς. Και συμμετέχουν σε εθνικό διαγωνισμό κάρπα.
0: Μπράβο τους.
1: Απίστευτο. Που φέρνει τη γνώση και σώζει ζωές. Προφανώς κατευθείαν μέσα στα σχολεία τους γίνεται αυτό. Στο τελικό της Αθήνας, το 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου πήρε την πρώτη θέση. Και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού πήρε επίσης την πρώτη θέση, όχι στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα.
1: Η δράση συνεχίστηκε και στη Θεσσαλονίκη στις 3 Μαΐου.
0: Μπράβο,
1: και εκεί κερδίσανε παιδιά.
0: Μπράβο
1: και κοίτα
0: τους.
1: Να δεις τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί να μην τα μαθαίνουμε, και όχι απλώς να τα μαθαίνουμε, να τα χαιρόμαστε κιόλας που συμβαίνουν αυτά και να τα ζητάμε και στα σχολεία μας.
0: Να γίνονται.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ ωραία είδηση. Μπράβο, Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγκώνει.
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, γεια σου. Τι κάνεις?
0: Χαίρετε, είμαι καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Σε ακούμε. Τι ωραία μας έχεις.
0: Έχω μία ευχάριστη είδηση. Μία πρωτόγνωρη δράση περιβαλλοντικής καταγραφής και συμμετοχικής επιστήμης πραγματοποιήθηκε χθες στη λίμνη Κάρλα με το πρώτο BioBleach που διοργανώθηκε σε ελληνική λίμνη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Future Lakes. Η καθηγήτρια υδατίνων οικοσυστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιφηγένεια Κάγκαλου, εξήγησε πως το BioBleach είναι μια εντατική περίοδος βιολογικής καταγραφής με στόχο την καταγραφή όλων των ζωντανών ειδών μέσα σε μια καθορισμένη περιοχή, με τη συμμετοχή επιστημόνων, φυσιοδηφών και εθελοντών. Όπως ανέφερε, η δράση στη λίμνη Κάρλα εντάσσεται στη φιλοσοφία της επιστήμης των πολιτών, τονίζοντας ότι οι ενεργοί πολίτες κάθε περιοχής λαμβάνουν μέρος και παράγουν επιστημονικά αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ότι παρακολουθούν ή ενημερώνονται, αλλά οι ίδιοι καταγράφουν. Στόχος των διοργανωτών ήταν να συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 ενήλικες και παιδιά στις όχθες της λίμνης, με τους εθελοντές να παίρνουν δείγματα ψαριών, πλακτού και βενθικών ασπόνδυλων, να παρατηρούν πουλιά και να πραγματοποιούν επιτόπιες αναλύσεις νερού. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία μέσω εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και παρατήρηση με το μάτι. Βγήκαν φωτογραφίες και δεδομένα που μεταφράζονται σε επιστημονικές παραμέτρους, όπως σημείωσε η κυρία Κάγκαλου, υπογραμμίζοντας ότι σε λίμνη είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα για πολλές τόσες παραμέτρους. Η εκδήλωση περιέλαμβανε θεματικά mini schools για μικροπούλια, υδρόβια και αρπακτικά πτηνά, βενθικά ασπόνδυλα, σκορπιούς και ψάρια, ενώ παρουσιάστηκε και η εφαρμογή Blooming Algae. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αζότου και φωσφόρου μέσω της πλατφόρμας Aquality και καταγραφές ειδών με τη χρήση του iNaturalist.
1: Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, συμβαίνουν.
0: Από το CNN μας ήρθε.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα.

0: Λοιπόν, με βλέπεις πως κάθομαι.
1: Ναι, άκρη-άκρη.
0: Όχι, δεν είμαι, μια χαρά. Μέση-μέση είμαι.
1: Εγώ είμαι άκρη-άκρη, κακομοίρα.
0: Εσύ έχεις τους λόγους σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι τους
0: λοιπόν,
1: έχω.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, οι ψυχολόγοι λέει συμφωνούν. Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
1: Ποια?
0: Πρώτον, έχεις εγρήγορση και δέσμευση.
1: Τι είπες τώρα?
0: Από ψυχολογική άποψη, αν κάθεσαι στην άκρη του καθίσματος,
1: ναι,
0: συνδέεται συχνά με την κατάσταση εγρήγορσης.
1: Μάλιστα.
0: Για να σε δω.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Πρόκειται για άτομα λέει, που τείνουν να προβλέπουν τι πρόκειται να συμβεί.
1: Ναι.
0: Και να εμπλέκονται έντονα σε αυτό που έχουν μπροστά τους. Καλά, έχεις τίποτα μαζί μου?
1: Όχι, όχι, αλλά δεν είμαι εγώ του Μαναφουκίου.
0: Έτσι. Mm. Σε επαγγελματικά πλαίσια, η στάση αυτή μπορεί να μεταδίδει ενδιαφέρον, ενέργεια και δέσμευση, γι' αυτό και συχνά προτείνεται σε συνεντεύξεις.
1: Αυτό είναι. Ποιος θα μου πάρει συνέντευξη?
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω.
0: Τώρα, συγγνώμη, να έρθει ο άλλος να του πάρει συνέντευξη, αν κάθεται στην άκρη.
1: Άκρη-άκρη. Θα νομίζω ότι είμαι έτοιμος να φύγω.
0: Θα σου πω εγώ τι νομίζω στο τέλος, αν γίνει αυτό. Όταν λέει το σώμα αντανακλά ένταση. Mm. Σε άλλες περιπτώσεις, αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη νευρικότητας,
1: ναι,
0: ανησυχίας,
1: ναι,
0: ή στρες.
1: Αυτό ψηφίζω.
0: Το σώμα παίρνει μια θέση ετοιμότητας, σαν να είναι έτοιμο να σηκωθεί ανά πάσα στιγμή.
1: Τι έχεις να μου πεις γι' αυτό?
0: Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω να σου πω, έχω να σου συστήσω.
1: Για πες.
0: Μία αληφή για τις αιμορροϊδές.
1: Θα την πάρω.
0: Έμα για όνομα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ έχεις μείνει ακόμα σε αυτό που λέγαμε για την καρέκλα.
1: Έχω μείνει ακόμα στην καρέκλα.
0: Έλα, ηρέμησε, εντάξει, οκ. Okay. Πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε.
0: Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Πάμε γρήγορα, λοιπόν, για σήμερα και για άλλη μια ώρα μαζί σας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
0: Έτσι και... ναι, μουσικούλα. Ναι, ναι, ναι.

0: Τώρα με συγχωρείς, φαίνεις κάτι τέτοια πράγματα. Και τσιγκλάς τα πανεθηναϊκά μου αισθήματα.
1: Ναι, δηλαδή. Ήμουν πολύ τσιμπημένη εγώ με το Βαζέχα.
0: Ήταν παιχταράς.
1: Ήταν παιχταράς και ωραίος. Κοντούλης,
0: εντάξει,
1: ωραίος.
0: Παιχταράς ήταν. Ότι υπάρχει ο άνθρωπος ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Είναι μια χαρά.
0: Δόξα τω Θεώ, ζωή να έχει. Για πες.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, όλοι οι Παναθηναϊκοί της Ελλάδος ενωθείτε. Το 1993 διεξήχθη στον ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Τι το θέλανε, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού, διότι ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν κουρεμένοι γουλί για γούρι, είπανε, για να πάει καλά ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Τι το θέλανε, διότι ο Χριστό Βαζέχα, με γκολ στο 13, παρακαλώ, χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και έφερε και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του στα χέρια του.
0: Και γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε αυτόν τον αγώνα.
1: Να τον θυμόμαστε για τα κουρεμένα κεφάλια που δεν αποδώσαμε.
0: Έτσι. Εγώ ως Παναθηναϊκός, ξέρεις γιατί τον θυμάμαι.
1: Γιατί τον θυμάσαι?
0: Γιατί αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά
1: που πήγες στο γήπεδο.
0: Που πήγε ο Παναθηναϊκός κάτι.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια. Δεν ήθελα να πληγώσω.
0: Από το
1: 93.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ψεύδεσαι.
0: Εντάξει. Στις λίγες φορές που χαρήκαμε τα τελευταία 50 χρόνια εμείς οι Παναθηναϊκοί.
1: Εντάξει, ήταν ωραίος όμως.

0: πάμε τώρα σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε.
0: Που είναι καλοκαιράκι.
1: Με μεγάλη χαρά. Πού θα με πας?
0: Στο Αιγαίο. Θα σε πάω στις Μανολάτες της Σάμου.
1: Αλήθεια? Δεν έχω πάει στη Σάμου ποτέ.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριουδάκι με μόνιμο πληθυσμό, συγγνώμη, 100 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι παρά την απομόνωση και τους δύσβατους δρόμους εξακολουθούν να μένουν στο χωριό. Μπράβο,
1: ναι,
0: τους.
1: Και μπράβο Μανολάτες τους,
0: βεβαίως. Σάμου. Καλντερίμια, περιποιημένα σπίτια, χρωματιστά ξύλινα πατζούρια. Ένα σκηνικό ενός μικρού χωριού που γίνεται ακόμα παραδοσιακό, με τις άγριες πλαγιές του Καρβουνί, το βουνό που είναι εκεί, ναι, γεμάτες πυκνή βλάστηση κλπ. Κλπ. Καταπράσινη κλιματική, αμπελώντες, πρόσεξε. Εσένα που σου αρέσουν τα γλυκά κρασιά.
1: Ναι, μ' αρέσουν.
0: Γεμίζουν τις έφορες πλαγιές του βουνού λίγο έξω από το χωριό, αποτελώντας κομμάτι μιας άγνωσης ινικής διαδρομής στην νησιώτικη Ελλάδα. Τα έφορα ορεινά εδάφη της περιοχής παράγουν γνωστές ποικιλίες κρασιού, για το οποίο η Σάμος είναι πάρα πολύ γνωστή.
1: Και είναι ο συνδυασμός.
0: Εκεί γίνονται τα κρασιά,
1: της Σάμου.
0: Έτσι. Στις Μανολάτες Σάμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Και πάμε τώρα και στην τελευταία πινελιά. Ορεινά αμπέλια στην καρδιά του δάσους δέχονται τον ψυχρό αέρα του βουνού μαζί με την άβρα
1: της θάλασσας. Είναι χαρακτηριστικό.
0: Αυτή είναι η συνταγή για να βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μανολάτες Σάμου,
0: αυτό το θαύμα.
1: Λες να έχει κανένα ξενώνα.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Για να δούμε.
0: Είναι, ρε παιδί μου.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, εγώ του βγάζω το καπέλο.
1: Άμε, γιατί όχι.
0: Έτσι, παιδιά, μπράβο να μας βάζετε τα γυαλιά.
1: Έτσι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες.
1: Λοιπόν, η Gen Z και οι Millennials.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε χωρίς κινητά και μεγαλώντας τα βρήκε στην πορεία. Συμμετέχουν σε κοινωνικές εμπειρίες χωρίς τηλέφωνο. Δηλαδή λέμε, θα συναντηθούμε, θα πάμε ας πούμε να φάμε και κανείς δεν θα φέρει το κινητό του μαζί.
0: Okay.
1: Έχει αυξηθεί αυτού του είδους η δραστηριότητα κατά 567% σαν τον Τραμπ αισθάνομαι, συχνότερα σε όλο τον κόσμο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνούν, έτσι, και είναι λογικό. Υπήρξε έρευνα της Everbright, η οποία δείχνει ότι γενιές που μεγάλωσαν με περιορισμένη ή καθόλου χρήση των social media και των smartphones και οι οποίες στη συνέχεια υιοθέτησαν αυτή την τεχνολογία, αργότερα όμως στη ζωή τους, είναι αυτοί που είναι πρωτοπόροι στο να φύγουμε από αυτή τη συνεχή συνδεσιμότητα και να θυμηθούμε, ρε παιδί μου, ότι όταν κάθεσαι ένα τραπέζι με τον άλλον,
0: έτσι,
1: δεν κοιτάζει ο καθένας το κινητό του.
0: Σωστό.
1: Κάτι λένε μεταξύ τους. Ακόμα
0: έτσι,
1: και
0: μπράβο,
1: στα ζευγάρια το βλέπω αυτό το πράγμα. Βγαίνουν έξω για καφέ και ο καθένας σκρολάρει.
0: Παντού το βλέπω.
1: Τρομερό, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Βεβαίως, και πρέπει να σου πω ότι και στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το τρέντ είναι πολύ δυνατό. Τώρα, αν υπολογίσω ότι σε εμάς έρχονται αυτά καμιά πενταετία αργότερα, έχουμε να δούμε ακόμα κινητό, μην το συζητάς καθόλου.
0: Είναι ένα τραγούδι, το ξέρεις φαντάζομαι,
1: ναι,
0: του Ρόμπι Βίλιαμς.
1: Ναι.
0: Το Me and My Monkey.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Συνεχίζουμε τις διασκευές αυτήν την εβδομάδα.
0: Περίεργες διασκευές.
1: Για πάμε.
0: Από πολύ μεγάλες επιτυχίες, τρομερά τραγούδια που διασκευάστηκαν και έχουν πράγματα.
1: Ένα twist.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο Billie Jean.
1: Το γνωστό, του Michael
0: Jackson. Όπου η Black Street είναι ένα R&B συγκρότημα σε παραγωγή Teddy Riley, κυκλοφόρησε το 1996 ένα δημοφιλές remix του Billie Jean, που είχε το χαρακτηριστικό του ήχο με το κλασικό κομμάτι του Michael Jackson, στο άλμπουμ No Digity του 1996.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, συνδυάζει στοιχεία πρωτότυπου τραγουδιού έτσι, με ένα νέο στυλ Jack Swing και με στίχους που μπερδεύονται και είναι και τον Backstreet κάποια πράγματα. Αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Το πήραν και το τσακίσανε δηλαδή.
0: Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
1: Ωραίο είναι.

0: Ωραία τύπη είναι αυτή.
1: Ναι ρε παιδί μου, και είναι και γνωστή.
0: Ωραία τύπη, ιδιαίτερη, ναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα παιδιά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας στο 2 στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δίκη. Πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Τώρα επιφυλάσσουμε για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες. Και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

πάλι να... Δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

σε Γερμανό-Γερμανία, επιφάνειο και επιφανία. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα του Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα και Παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Τώρα, σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της ελληνικής επανάστασης, η μάχη στο Βελτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να διαβάσει βιβλίο απλά αγγίζοντάς το.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο, είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μπατόνια για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η αστυνομική ταινία που θα σας προτείνω σήμερα από Netflix έχει τίτλο Luther, The Fallen Sun. Για όσους θέλουν μια πιο σκοτεινή, βαριά αστυνομική ατμόσφαιρα, το Luther, The Fallen Sun είναι εξαιρετική επιλογή. Γενικά έχουμε τον εμβληματικό ρόλο του John Luther, ενός detective που δεν φοβάται να κινηθεί στα όρια για να πιάσει τους εγκληματίες. Θυμίζει εδώ λίγο έτσι κάτι περίεργα, τύπου πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και στη συγκεκριμένη αστυνομική ταινία έρχεται περιπέτεια εδώ αντιμέτωπος με έναν σαντιστικό αντίπαλο που χειρίζεται την τεχνολογία, την ψυχολογία και τον φόβο με ανατριχιαστικό τρόπο. Είναι πολύ δυνατό το story, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι και το κάτι διαφορετικό, συνδυάζοντας παλιό κλασικό αλλά και καινούριο.

0: Radio Show.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί ο Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: Radio Show.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. You know

Ξεκινήσαμε για σήμερα με το καινούργιο των Gorillaz. Οι Gorillaz μας έχουν χαρίσει διάφορες επιτυχίες μέσα στα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το καινούργιο τους, Orange Country. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας καινούργια τραγούδια, κάνοντας όμως και κάποια flashback. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Συνεχίζουμε με τις καινούργιες κυκλοφορίες. Επέστρεψε ο frontman των Smiths, ο Morrissey, με νέο άλμπουμ, Make Up Is A Lie. Αυτό είναι το άλμπουμ. You're right, it's time.

πάρτι έχουν εκεί. Louis Tomlinson πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο hit του, Imposter. Και Dominique Fike, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Φλόριντα, έμαθε να παίζει κιθάρα από πολύ νωρίς.

Ένα δίδυμο από τη Σουηδία ή το Mod. Μας αρέσουν πάρα πολύ το Mod. Έχουμε παίξει κατά καιρούς και άλλα τραγούδια τους. Everything is right. Και η Jennifer Lopez παραδέχεται ότι πέρασε δύσκολες στιγμές μετά από το διαζύγιό της από τον Mark Anthony. Ο Mark Anthony ήταν ο τρίτος της σύζυγος και ήταν για 10 χρόνια παντρεμένη. Όταν χώρισε, τα δύο δίδυμα αγόρια της ήταν μόλις 3 χρονών και τώρα είναι κάτι λιγότερο από 18. Η Jennifer Lopez έχει αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει το παλιό καλό εαυτό της και έβγαλε μάλιστα και νέο σίγγλ με τον David Guetta μαζί. Το σίγγλ βγήκε σε 2 εκδόσεις, η μία μόνη της και η άλλη με τον David Guetta.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Day Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

από τις καλύτερες πρωτεφανιζόμενες R&B φωνές, η Κελάνη στο Fold It είχε κερδίσει και Grammy φέτος. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Παλιά καραβάνα η Λεντίση, στη γλώσσα Γιορούμπα που μιλιέται στην Νιγηρία. Λεντίση σημαίνει φέρνω στον κόσμο ή έρχομαι εδώ. Hello love.

All I Can Take από το τελευταίο άλμπουμ του Justin Bieber, Swag 2. Και τι έπαθε πάλι το παιδί, βγήκε για φαγητό, αλλά κανείς δεν τον αφήνει στην ησυχία του. Είπε και αυτός να απολαύσει ένα δείπνο με τη γυναίκα του και οι παπαράτσι πάλι την έστησαν την ενέδρα. Και αυτή τη φορά μετά από το γεύμα στο δυτικό Hollywood μαζί με τη σύζυγό του, εκνευρίστηκε πάρα πολύ ο Justin Bieber και πέταξε στους παπαράτσι ένα μισογεμάτο μπουκάλι νερό. Και τώρα να είμαι ειλικρινής, δεν φταίει ο άνθρωπος, αφού δεν τον αφήνουν σε ησυχία και λίγα έκανε. Από τα καλύτερα νέα ονόματα της country, Megan Moroney.

Ο κατά κόσμο Tim Cameron, Γερμανός, γνωστός ως Cameron σκέτο. Hug Yourself και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με την αγαπημένη Doja Cat, Jealous Type. Δύο ιδίαδρων δεχωνεύουμε, τους τοξικούς και τους ζηλιάριδες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Paris Jackson, η κόρη του αείμνηστου Michael Jackson, δεν πήρε βέβαια καμία θέση για την βιογραφική ταινία του πατέρα της που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Ούτε και η Janet Jackson βέβαια πήρε θέση και οι δύο για κάποιο λόγο κρατούν αποστάσεις. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

και Drop Dead. Μεγάλη επιτυχία αυτό τον καιρό. Προηγουμένως σε συνεργασία Lady Gaga με Doechi. Από το soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Επιστροφή φέτος, Duran Duran. Το βασικό τους μέλος, ο Λεμπόν, πρέπει να κοντεύει 68, κάπου εκεί. Εδώ μαζί με τον συνιδρυτή των SICK, τον κιθαρίστα Nile Rodgers, και δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τους Duran Duran. Η πρόσφατη επιτυχία τους, Free

Αυτή και αν είναι συνεργασία, Σόνεϊ Κίνγκστον, γεννημένος στο Μαϊάμι και μεγαλωμένος στην Τζαμάικα. Εδώ μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ, που φέτος διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις στην καριέρα του.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τον John Legend που θα εμφανιστεί στις 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Μία από τις πιο αισθαντικές soul φωνές που θα μας χαρίσουν μία υπέροχη βραδιά.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Έτσι για να μαθαίνουν και οι νεότεροι τι ακούγαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Τέλη δεκαετίας 90 με αρχές δεκαετίας 2000. Και ακριβώς εκεί πάτησε εντός εισαγωγικών η BB Rexha σε ένα αγαπημένο τραγούδι των Faithless. Εδώ άλλαξε βέβαια και τον τίτλο New Religion. Και να τώρα ένα τρίκ για να διαπιστώσετε αν υπάρχει υγρασία στο σπίτι σας. Σύμφωνα με τη μέθοδο του αρχιτέκτονα Μάξιμο Καμπαλέρο, η εφαρμογή ενός κομματιού αλουμινόχαρτου στον τοίχο θα σας μαρτυρήσει αυτό που ψάχνετε. Κολλήστε το αλουμινόχαρτο στον τοίχο που πιστεύετε ότι πιάνει υγρασία, το αφήνετε εκεί για μερικές μέρες και αν το αφαιρέσετε και είναι υγρό από την πλευρά που ακουμπούσε στον τοίχο, σημαίνει ότι η υγρασία προέρχεται απ' έξω. Ενώ αν είναι υγρό από τη μέσα μεριά του δωματίου, σημαίνει ότι υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Αν η υγρασία έρχεται απ' έξω, ένας καθημερινός αερισμός του δωματίου σε συνδυασμό με τη χρήση αφυγραντήρα θα δώσει τη λύση. Ενώ αν η υγρασία υπάρχει στο εσωτερικό του σπιτιού, τότε ένας ειδικός θα πρέπει να ελέγξει αν υπάρχει κάποια διαρροή στο σπίτι. Μακλέμορ, κάποια χρόνια πίσω πήγαμε με αυτό το πολύ funky τραγούδι Downtown. I went to the moped store, said fuck it. Salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana

από την Meghan Trainor και για 6η χρονιά στην καριέρα της και για 4η συνεχόμενη χρονιά η 36χρονη Taylor Swift σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις σε φυσικά άλμπουμ και singles, αλλά και ψηφιακά singles και άλμπουμ, αλλά και streaming σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ένα μπράβο, ένα τεράστιο μπράβο στην Taylor Swift που κατάφερε κάτι τέτοιο. Να σας πούμε επίσης ότι καλώς εχόντων στις 11 Ιουνίου το όνομά της θα μπει στο Songwriter.

έτσι το έχουμε βάλει αυτό το τραγούδι, Opa Light από την Taylor Swift. Και σας αφήνω σήμερα με την Μαρία Μοντέλ από την Δανία. 57 χρόνων πλέον η Μαρία Μοντέλ. Τη δεκαετία του 90 και συγκεκριμένα το 1997 έχει γνωρίσει επιτυχία και εκτός Δανίας με αυτό το τραγούδι σε Ισπανία, Φιλανδία, Ελλάδα και Ισλανδία, πουλώντας 1,8 εκατομμύρια singles. So the story goes. Μάλιστα το τραγούδι επανακυκλοφόρησε σε δύο version και σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Πρώτα κυκλοφόρησε με το τίτλο And so the story goes και μετά Di-da-di-da-di-da-di, έτσι το ξέρουμε εμείς. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Καλή συνέχεια. Αύριο και πάλι εδώ.

0: Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Yeah. Yeah. The world is so small till it ain't.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Η ώρα είναι 1. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Energy. Energy. Energy. Energy. Energy. You can with this energy.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.